0: Imagine Dragons!
1: 95,7 Radio DJ.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Δεν χάνω ούτε μία.
5: Gimme,

0: This is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.

95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο. Η καλύτερη παρέα. Τον ακούω από το smartphone.
1: 95,7 Radio DJ.
0: Τίποτε άλλο.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: Ανοίγω το τσοκοψυγείο, παίρνω μια τσοκομπανάνα, ένα τσοκομήλο και λίγες τσοκοφράουλες και φτιάχνω ένα τσοκοσμούθι. Τσοκοακραίο!
1: Μαρία, 25 ετών, μόλις δοκίμασε ένα τσοκολόκο και έπαθε τσοκομπλόκο.
2: Φρέσκο γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας, πλούσια σοκολάτα και 100% απόλαυση. Τσοκολόκο, το νέο σοκολατούχο γάλα που σε απογειώνει. Κυκλοφορεί στα καλύτερα ψυγεία από τη Θες Γάλα. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.

Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella, Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens.

0: Πίνα λόγω θελωδών ανέμων, τουλάχιστον έως τις 12 το μεσημέρι. Από τον Πειραιά θα φύγουν κανονικά τα δρομολόγια προς Αργοσαρονικό με τα συμβατικά πλοία. Έως τις 9 το πρωί δεν θα φύγουν τα προγραμματισμένα δρομολόγια από Πειραιά προς Κυκλάδες. Κύμα βίαιων μαθητικών διαδηλώσεων στη Γαλλία. Ξεπέρασαν τις 2.000 οι προσαγωγές. Τραυματίστηκαν 300 αστυνομικοί και 170 μαθητές. Κλειστά σήμερα 400 σχολεία. Ο Μακρόν κατηγορεί τον αριστερό Μελανσόν ότι υποκινεί τις ταραχές. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για κακές συνθήκες. Στις 6 και 7 Οκτωβρίου η Αθήνα θα υποδεχθεί τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Παρατείνεται για έναν μήνα η παρουσία των ελληνικών πυράβλων Patriot στη Σαουδική Αραβία. Τα πράγματα δεν έχουν ηρεμήσει στον κόλπο και οι Χούθοι συνεχίζουν να απειλούν την περιοχή. Νέες απειλές Τραμπ προς την Τεχεράνη. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time προειδοποίησε πως θα πλήξει πολύ σκληρά τη χώρα εάν αποδειχθεί ανάμειξη του Ιράν στο επεισόδιο της πτήσης Fly Dubai. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει να στείλει στα τέλη Νοεμβρίου τρίτο αεροπλανοφόρο και ακόμα 10.000 στρατιωτικούς. Σωσίβιο ρίχνει η ΔΕΗ στην ενεργειακή ακρίβεια. Η εταιρεία ανακοίνωσε πως θα διατηρήσει σταθερή, λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο, την τιμή του μπλε τιμολογίου. Το πράσινο τιμολόγιο θα πάει στα 16 λεπτά. Σοβαρά τραυματισμένοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο ένας άνδρας 33 ετών και μια γυναίκα 32 ετών μετά από επίθεση από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας στο Λαύριο. Ο άνδρας έσπασε τζαμαρία με βαριοπούλα, μπήκε στο σπίτι και τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο το ζευγάρι. Ετοιμάζονται ολοταχώς οι χριστουγεννιάτικες ταινίες. Χτες κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ της ταινίας Ebenezer με τον Johnny Depp στο ρόλο του πασίγνωστου γεροτσιγκούνι Ebenezer Scrooge. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές στα βόρεια και ανατολικά και θερμοκρασία ως 21 βαθμούς. Συννεφιές και το Σάββατο με παρόμοιες θερμοκρασίες. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
2: 95,2 Athens DJ.
3: What up, it's the weekend.
4: Hi, this is Madonna.
2: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
3: Καλημέρα σας, 8 λεπτά μετά τις 7 breakfast FM 95,2 Athens DJ μόνο με τη γη. Παρασκευή σήμερα 2 Οκτωβρίου του 2026. Ποιος είναι εδώ?
4: Όλοι.
3: Μάλιστα. Είμαι ο Μιχάλης Αωσόπλος, είναι Ελένη Καρποντίνη, ο Έργου και ο Γιώργος Σιαδάς. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα νεφώσει με βροχές. Δεν έχει γίνει χάλια.
4: Εντάξει, θα φτιάξει.
3: Από πότε?
4: Από εβδομάδα.
3: Αχ, όλα. 21 Κελσίου σήμερα, γενικά έθιλος της Θεσσαλονίκης 25, αυτή τη στιγμή σύνταγμα 18, Κηφισιά 15, Πειραιάς 18, Θεσσαλονίκη 17, Μονακό 21, Λονδίνο 14, Ρώμη 18, Παρίσι 10, Κύπρος 14, Μαδρίτη 17, Κάιρο 21, Ντουμπάι 31, Σιγκαπούρη 29. Για τα μηνύματά σας στο Viber
4: 69-31-952-952.
3: Τι γίνεται με τα ενοίκια στο εξωτερικό?
4: Τι γίνεται?
3: Θα σου πω ακριβώς τι γίνεται. Θα σου δώσω και τη μέση. Υπάρχει το τεστ για χαζούς, θα το κάνω. Σταθμός αερίων.

0: Σαν δεν έχουμε ήλιο σήμερα, ας το ξεχάσετε.
1: Εντάξει,
0: για πες μας για την κίνηση, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφορείς Κηφίσου από το Περιστέριο στην Νέα Φιλαδέλφεια, λεωφορείς Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Επίσης, κίνηση έχει Άνδος Σαρδιτούτς, Βασιλός Κωνσταντίνου αλλά και της Κατεχάκη σε Λιούπολη και Καρέα. Και τέλος, κίνηση έχει λεωφορείς Φιλή στην Άνοδο προς Καματερό. Για τα μηνύματά σας στο Viber 69 31 952 952.
0: Πολύ ωραία. Χθες τι?
1: Τίποτα το ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Δουλειές πολλές, αλλά τίποτα το ενδιαφέρον.
0: Εσύ?
2: Πήγα για ένα ποδήλατο εχθές, Μιχάλη.
0: Τι ποδήλατο?
2: Πήρα το ποδήλατο μου και πήγα στον Διονυσίου Αρπαγίου, το γιορτάζει αύριο. Οπότε για να δω λιγάκι τι θα γίνει.
0: Πήγε και καθάρισε την εκκλησία, τι έκανε.
2: Έκανα ποδήλατο.
0: Μάλιστα. Εσύ?
2: Καφεδάκι.
1: Τι έκανε?
0: Κάποιες δουλειές επέστρεψα σχετικά νωρίς σπίτι. 5 η ώρα ήταν κάπου εκεί.
1: Δεν είναι και νωρίς, δεν είναι.
0: Δεν ξέρω. Έφτιαξαν. Συγγνώμη, έκανα γυμναστική 5:30. Μετά έφτιαξα μία Black Angus.
1: Μόνο σου.
0: Τι, θέλω και βοήθεια. Α, το ψήσιμο δεν.
1: Εγώ.
0: Μαζί με μία σαλάτα και τα λοιπά.
1: Την έκοψες εσύ ή έδωσε εντολή?
0: Ποιο?
1: Τη σαλάτα.
0: Εγώ.
1: Έκοψες μόνο το ματούλα κουράκι?
0: Όχι, το, την ιταλική.
1: Α, είναι έτοιμη αυτά?
0: Δεν είναι έτοιμη.
1: Τι, πού?
0: Ήταν αγορασμένο, το έκοψα πάνω στον πάγκο. Γκουργουγκουγκουγκου. Την έκοψα κομμάτια και τα λοιπά. Είναι κανονικό, από την αρχή. Λοιπόν, τι άλλο. Μετά είδα από εδώ σε όλο το βράδυ. Δεν ξέρω, χάζευα. Πρέπει να κοιμήθηκα κάτι μία. Και διστάζω σήμερα.
1: Πόσο φάνηκε η εθνική?
0: Εντάξει, δεύτερο μήχρονο ήταν χαλιά.
1: Ναι, στο πρώτο ήταν εντυπωσιακή.
0: Χάλια πίσω η άμυνα κάνετε. Αούα.
1: Αούα ήταν λίγο.
0: Αούα, τίποτα.
1: Η Ολλανδή.
0: Ήθελε ο άλλος να κοντρολάρει την μπάλα πάνω να κάνει κόλπο τρίπλα πάνω στη γραμμή του τέρματος.
1: Εντάξει.
0: Και ευτυχώς που ακυρώθηκαν οι δύο γκολ.
1: Ναι, ευτυχώς. Τέλος πάντων, όλα καλά. Σαββατοκύριακο είσαι έτοιμος?
0: Ναι, αμέ.
1: Μπράβο.
0: Θα είναι busy το Σαββατοκύριακο. Μία από εδώ, μία από εκεί.
3: Γεια σου, Μιχαλάκη.

0: Έχετε και γενέθλια, χρόνια σας πολλά. Για ακούστε τι θα σας πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, ανθίζετε μέσα από τη συντροφικότητα και νιώθετε ιδιαίτερα άνετα όταν μπορείτε να στηρίξετε έναν άνθρωπο που εκτιμάτε. Mm. Διαθέτετε χάρη, στοργή και μια γοητεία που δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια για να γίνει αντιληπτή. Και γιορτάζουν σήμερα
0: και...
1: ο Κυπριανός, η Κυπριανή, η Ουστίνη, η Ούστα, ο Ιούστα. Αυτά.
0: Ντόν Μακλίν, 81 ετών σήμερα, Αμερικανός τραγουδιστής, περισσότερο γνωστός με την επιτυχία American Pie. Άνι Λίμποβιτς, 77 ετών, γνωστή Αμερικανίδα φωτογράφος. Μάικ Ράδερφορντ, 76 ετών, Άγγλος κιθαρίστας του συγκροτήματος των Genesis. Στίνκ, 75 ετών σήμερα, Άγγλος τραγουδιστής, μέλος του συγκροτήματος των The Police. Καλέ, Ρομίνα Πάουερ, 75 ετών, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια, σύζυγος του τραγουδιστή Αλμπάνο. Παιδιά, τη γνώρισα.
1: Ναι.
0: Στα 13 μου.
1: Στα 13.
0: Ναι. Ήμουνα στον πόρο.
1: Ναι.
0: Ένα μήνα.
1: Ναι.
0: Διακοπές.
1: Ναι.
0: Και έσκασε ένα σκαφάκι ιστιοπλοϊκού τύπου.
2: Ναι.
0: Τίποτα. Γύρω στα 10 μέτρα. Α, μικρό να πραγματεύει.
1: Ναι.
0: Και ήταν ο Αλμπάνο με τη Ρομίνα Πάουερ. Ναι, ναι, ναι. Ζήτησα και μου υπογράψανε και αυτόγραφο.
1: Αλήθεια.
0: Μετά τα χάσα τέτοια.
1: Για, κρίμα.
0: Ναι. 13 ετών. Μάστε. Τι άλλο, τι άλλο. Στα σήμερα 1995 η Oasis νούμερο 1 με την επιτυχία Champagne Supernova. Στα σήμερα το 2011 Maroon 5 νούμερο 1 στην

0: Eva moves like Jagger. Α, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Με την Sky Express τα παιδιά ταξιδεύουν δωρεάν σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενώ εσείς απολαμβάνετε ένα πιο άνετο ταξίδι με χειραποσκευή, προσωπικό αντικείμενο και παραδοτέα αποσκευή 23 κιλών.
1: Ωραία.
0: Αν επιλέξετε Sky Enjoy, βάλετε τον κωδικό Family στο skyexpress.com. skyexpress.com. Βάλε το κωδικό Family και κλείσε έως τις 6 Οκτωβρίου. Ε, φτιάξε βαλίτσες και φύγατε.
2: Τέλεια.
0: Ωραία. Επίσης, αν θέλετε να κάνουμε έκπληξη σε κάποιον σήμερα, στο Breakfast FM in bed, στείλτε μου ή τηλεφωνήστε μου 210-61-46-997. Ένα μικρό όνομα, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να μεταφέρω. Όλο αυτό μπορεί να το κάνεις και μέσα από το Viber.
1: 69-31-952-952.

0: Beautiful Things, 7:25 όλα είναι όμορφα, αφήνει Παρασκευή. Α, καλά.
1: Καλέ, πάστε ποια ώρα.
0: Α, ωραία, για ελάτε παρακαλώ. Τηλεφωνήστε μου να αλλάξουμε μια κουβέντα, να ξυπνήσετε κι εσείς, να ξυπνήσω κι εγώ. 2, 10, 61, 46, 9, 9, 7. Παρασκευή σήμερα, 2,

0: Παρακαλώ. Είναι κανείς? Ναι. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Πού είστε τώρα δηλαδή?
1: Είμαι στον Κηφισό. Κατεβαίνω από Κηφισιά, Παλαιό Φάληρο.
0: Α, ο, να, έχει κινήσει, πώς είναι τώρα?
1: Καλύτερα είναι σχετικά με χθες.
0: Ναι, καλά, καλά, χθες ήταν χάλια. Μάστε, μάστε. Τι ώρα ξύπνησες?
1: 6:30.
0: Εντάξει.
2: Πολύ καλά.
0: Εντάξει.
2: Εντάξει.
0: Και τι ώρα θα επιστρέψεις?
1: Κατά τις 5:30.
0: Α, τι λες, ωραία, μια χαρά, μια χαρά. Δικός μας είναι. Πού θα πας απόψε στα βόρεια, σε ποιο?
1: Απόψε έχει πουθενά, baby sitting.
0: Ωχ, ναι. Γιατί οι άλλοι πού θα είναι?
1: Οι άλλοι θα είναι στη δουλειά, οπότε κάποιος πρέπει να κρατάει τη μικρή.
0: Σωστό. Αχ, πόσο είναι η μικρή?
1: 1,5.
0: Α, είναι καινούριο μου. Το δεν βγαίνει. Πάρ τη μικρή και πήγαινε στο Τζιάκομο, ρε παιδί.
3: Εμά ναι.
0: Πήγαινε όπου θέλει. Μάστα. Πολύ ωραία. Οκ, λοιπόν, δεν ξέρω τι θα κάνεις με την κυρία που θα λείπει και εσύ θα κρατάς το παιδί. Αλλά εγώ θα σου δώσω επί ένα μήνα μπορείς να έχεις ένα καφέ από τα Starbucks καθημερινά. Οκ.
1: Τέλεια, με σώζεις.
0: Έτσι. Ευχαριστώ. Φιλάκια στη μικρή.
1: Καλημέρα.

0: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
1: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
0: Αυτό είναι σχετικό.
1: Με τι?
0: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
2: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προστίκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
6: Πολτρούνε σοφά, σόλο διβάνι,
7: δι κουαλίτα.
8: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά είναι γκρι-γκρι ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
15: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
16: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
19: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

7 και 38. Καλημέρα σας. Ακούγεται συχνά ότι ξέρω, οι φοιτητές πρέπει να είναι χαλαροί, να διαβάζουν, να πηγαίνουν βιβλιοθήκη. Άντε, μπορεί, θα πάρει γύρω. Αλλά το Vodafone See You λέει, και εγώ συμφωνώ, ότι στη φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστός τρόπος. Υπάρχει ο δικός σου τρόπος, μάλιστα. Και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές έως και 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ 1 GBps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή full ακριβώς όπως σου ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μπορείτε να μπείτε στο VodafoneCU.gr. VodafoneCU.gr. Έχουμε τηλεφωνήματα.

0: Ναι.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα. Μαριτίνα, εσύ.
1: Ναι. Happy
0: birthday. Χρόνια πολλά και τα γενέθλιά σου από τον Ανώ και την Ωνά. Με υγεία, χαμόγελα και πολλές όμορφες στιγμές και πολλά ταξίδια. Γιατί?
1: Μου αρέσουν πολύ.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, η Εφη, το Ινωνά είναι η Εφη.
1: Ναι, ναι.
0: Σωστά, οκ. Okay. Εντάξει λοιπόν, βαφτιστήρα. Χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Τέλεια. Next one, please. Τι έχουμε εδώ?

0: Βαρβάρα.
1: Βαρβάρα.
0: Και λέγω το όνομα του, θα βάλω και το κατάλληλο τραγούδι.
1: Α, να βάλεις, ναι.
0: Μπάρμπαρα. Δεν απαντάει η Βαρβάρα. Δεν. Πάμε στο επόμενο, παρακαλώ. Εδώ, τι έχουμε εδώ. Μάλιστα. Καλή είναι διαλυμένη οικογένεια.
2: Τι
0: έχει συμβεί, ρε παιδιά. Τώρα, τώρα,
2: θέλω να μάθω.
0: Τώρα. Hop. Τι γίνεται, Ηλία.
3: Καλημέρα.
0: Χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: 95,2 αν θες DJ. Είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπλης από το ραδιόφωνο. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ και λέει: σε παρακαλώ, θέλω να πάρετε, λέει, τον σύζυγό μου, τον Ηλία. Να το ευχηθούμε για τα γενέθλιά του χρόνου. Η κόρη του Ελένη από το Λονδίνο. Ο γιος ο Κωνσταντίνος από τη Σουηδία και η σύζυγος από την Άρτα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ρε φίλε, διαλυμένη οικογένεια είστε. Πώς το κατάφερες αυτό, πες το που σε παρακαλώ. Τους έστειλες μακριά.
3: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ.
0: Και λένε όλοι μαζί ότι είσαι ο καλύτερος μπαμπάς του πλανήτη.
3: Ευχαριστώ πολύ, γεια.

0: Πάρα πολύ ωραίο. Σκέφτομαι τον τύπο αυτό που τηλεφωνήσαμε προηγουμένως.
1: Ναι, ναι.
0: Η κόρη αλλού, ο γιος αλλού, η μάνα αλλού.
1: Και αυτός περνάει μια χαρά.
0: Μια χαρά, ναι. Είναι αυτό που όταν οι άντρες ξέρουν μόνοι, λέει τραγουδάνε το «Θα ζήσω ελεύθερο πουλί».
1: Α, ναι, ναι.
0: Οι γυναίκες τι τραγουδάνε, «Θα ζήσω ελεύθερο».
1: Ντροπή.
0: Τι χάζει, ρωτάω ρε.
2: Μια ντροπή.
0: Ναι, μισό.
2: Τι τραγουδάνε. Αυτή η εκπομπή ρε παιδί μου.
0: Τι τραγουδάνε λέω.
2: Δεν είπα κάτι, κι εγώ λέω κάτι.
0: Και γιατί, τι έχει εκπομπή.
2: Λέω κάτι, δηλαδή ωραία, τι είναι.
0: Ωραία, πες αυτό που πάει στο μυαλό σου να τελειώνουμε. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, άμαστε, γενέθλια.
3: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα Ευελίνα, τι κάνεις.
3: Ω, Μιχάλη.

0: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου, Ευελίνα.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και όλη την παρέα.
0: Λέει εδώ, είμαι η Ανθή. Σε παρακαλώ, τηλεφώνησε στην Ευελίνα, είναι φανατική ακροάτριά σου. Είμαστε αυτοκόλλητες περίπου 30 χρόνια και επειδή είμαστε και τρελές, αύριο φεύγουμε για Ηράκλειο για τον ημιμαραθώνιο Κρήτης. Σοβαρό λέγει. Θα πάτε για να τρέξετε ή για να πάτε να τον δείτε?
1: Θα πάμε για να περπατήσουμε και για να φάμε. Τα 5 χιλιόμετρα, έτσι να μην είμαστε.
0: Ναι, όχι, ναι. Και θα σου έλεγα εγώ, μην τα κάνεις και τα 5, γιατί 5 να πας 5 να τις είναι 10. Κάνε 2,5 και 2,5 5.
1: Όχι, εντάξει, είναι κύκλος. Όχι, όχι.
0: Χρόνια πολλά, Ευελίνα, καλημέρα.
2: Πρακτικό μυαλό, Μιχάλης. Πρακτικό μυαλό έχεις.
0: Στη μείωση του περπατήματος είμαι πρώτος. Παρακαλώ. Τι έχουμε εδώ? Μάστε. Πλήρη εκμετάλλευση των γυναικών εδώ. Να του βάλω χέρι.
3: Βάλω το χέρι.
0: Κάτσε καταρχήν να μιλήσουμε με την Αγγελική.
4: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, κυρία μου. Ξέρω ότι έχει τα γενέθλιά σας. Εντάξει, πάει αυτό. Δεν έχετε γενέθλια σήμερα?
4: Μάλιστα.
0: Καλημέρα. 95,2 άνθρωποι τζέι, είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπλης από το ραδιόφωνο. Ήρθε ένα μήνυμα από το σύζυγό σας. Και λέει, πάρε τηλέφωνο τη γυναίκα από την Αγγελική, σήμερα γενέθλια. Ωραία. Χρόνια πολλά, λέει, και να είναι καλά να μας μαγειρεύει. Μα είναι δυνατόν? Σε κρατάνε σπίτι επειδή μαγειρεύεις. Δεν ξέρω αν το... Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Για πες μου κάτι σήμερα, τι θα τους φτιάξεις? Πιάσου πατάτες τηγανιτές και αυγά μου. Τι θα τους κάνεις?
3: Φασολάδα.
0: Ωραία. Δώσεις φασολάδα και συμφύγει, γιατί αντέξεις. Χρόνια πολλά, Αγγελική, χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Μα, ο Γιάννης, αυτός είναι ο Γιάννης.
1: Ο Γιάννης είμαι, εγώ σας ακούω καθημερινά, τώρα θα σας ακούει και η γυναίκα μου.
0: Α, μας έφερες ακροάτρια, οκ. Thank you, John, χρόνια πολλά.

0: να υπενθυμίσω ότι 95,2 Athens DJ και η Tan Weir σε προσκαλούν σε μια van premiere για όλη την οικογένεια, το ξεχασμένο νησί. Από την DreamWorks Animation έρχεται μια νέα ταινία γεμάτη με μαγικά πλάσματα πέρα από κάθε φαντασία. Δείτε πρώτη σε van premiere την Κυριακή αυτή που μας έρχεται στις 12.30 το μεσημέρι στα Villa Cinema στο The Mall Athens στο Μαρούσι. Πάρτε τα παιδιά, είναι ωραία, θα αρέσει. Έτσι, van premiere, το ξεχασμένο νησί. Πάμε στη λίστα τώρα, μήνυμα στο Viber λοιπόν.
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψει πρεμιέρα και το όνομα τεπώνυμο σου, τίποτα άλλο. Πέντε από εσά θα κερδίσετε διπλέ προσκλήσει και βεβαίω οι νικητέ θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Η ταινία κυκλοφορεί 8 Οκτωβρίου, Tan Weir. Αλλά η απάντη πρεμιέρα γίνεται με τον Athens DJ την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, 12.30 το μεσημέρι στα Villa Cinema. Το ξεχασμένο νησί. Σε λίγο έρχονται και κληρώσεις. 4 λάστιχα του Goodyear από την Δημητρακόπουλος και το τριήμερο ταξίδι στη Θεσσαλονίκη.
2: Breakfast FM με τον Μιχάλη κάθε πρωί 7 με 10.
0: Τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Κρυός. Δύσκολες οι πρώτες μέρες του Οκτώβρη που μπορεί να φέρουν εντάσεις και προβλήματα στο σπίτι σας. 6. Ταύρος. Το κλίμα βελτιώνεται τώρα σε μία σχέση σας. 9. Δίδυμη. Κάποια απρόπτα γεγονότα στο σπίτι σας θα σας αποδιοργανώσουν. 7. Καρκίνος. Επαγγελματικές επιτυχίες σας φτιάχνουν τη διάθεση. 10. Λέων. Είναι πολύ πιθανό το πρόγραμμά σας να αλλάξει από μια ξαφνική συνάντηση. 8. Παρθένος. Κρατήστε χαμηλούς τόνους και μην δείξετε την εμπάθειά σας, γιατί θα σας κοστίσει το καλό σας όνομα. 7. Ζυγός. Μια επαγγελματική επιτυχία μπορεί να σας λύσει πολλά οικονομικά προβλήματα. 10. Σκορπιός. Το ένστικτό σας θα σας δείξει το δρόμο της επιτυχίας. 10. Τοξότης. Προβληματισμένοι με το μέλλον σας δείχνετε σήμερα, ενώ παράλληλα και η ερωτική σας ζωή μπορεί να σας παρασύρει σε λάθη. 6. Εγώκερος. Εκμεταλλευτείτε την καλή σας φήμη και προωθήστε τα επαγγελματικά σας συμφέροντα. 9. Υδροχός. Κάντε συμφωνίες αλλά παραμερίστε τον συναισθηματισμό σας. 8. Και τέλος οι ηχθείες, οι ιδέες σας μπορεί να σας οδηγήσουν σε μια μεγάλη επιτυχία. 10.
3: Come on. 95,2 Athens DJ.
4: Ο DJ Γαμ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια όλη την ημέρα.
3: Όλες οι επιτυχίες.
4: Τι να πω?
3: Παίζει την καλύτερη μουσική.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
8: Λογαριασμοί.
7: Υγεία.
8: Σούπερ μάρκετ.
7: Μίτινγκ.
8: Λογαριασμοί
7: ενεργείο.
8: Ελευθερικά.
7: Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
11: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
12: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε, δυνατά εργαλεία υψη.
13: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Electronet ΒΚ Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Electronet ΒΚ Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Electronet ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Electronet ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
14: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
15: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
16: Ποιο?
15: Την Αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
16: Τι έχει?
15: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
16: Όλα αυτά.
15: Ναι, στο Αστεία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Αστεία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
16: Δηλαδή δύο καταστήματα.
15: Δύο.
16: Η Αστεία είναι τώρα στη Λάρισα. Αστεία Home και Αστεία Pop.
15: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
16: Αστεία Home και Αστεία Pop. Τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
17: Πώς είπατε?
18: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
19: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
20: Μεγάλη προσφορά.
21: Όχι, όχι.
20: Τεράστια προσφορά.
21: Ούτε.

0: έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Amsterdam Music Festival. Δες από κοντά. David Guetta. The Monolith Show. Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπε στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Ιγάλη. DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
1: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Νέο σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στα μεσάνυχτα στο Λαύριο. 32χρονος Ρουμάνος έριξε τζαμαρία σπιτιού με βαριοπούλα, μπήκε και τραυμάτισε σοβαρά την 32χρονη πρώην σύντροφό του και τον νυν σύντροφό της. Στο σπίτι βρίσκονταν δύο ανήλικα παιδιά. Πρωτοφανής η αγριότητα της κακοκαιρίας στην Κρήτη. Κόστησε τη ζωή σε 82χρονο βοσκό. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιοχή Μιλοποτάμου. Κλειστά τα σχολεία. Νέα επιδείνωση αναμένεται από σήμερα το βράδυ. Δεμένα τα πλοία Σεραφίνα και Λαύριο. Δεν εκτελούνται τα πρωινά δρομολόγια από Πειραιά προς Κυκλάδες. Πρεμιέρα σήμερα για τις δίκες των τεσσάρων γαλάζιων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Μεγάλη τιμή για τη Ρωσαλία. Η Λατίνα Pop Star θα παραλάβει τιμητική διάκριση στην τελετή των βραβείων Billboard. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
2: Τοπικές βροχές στα βόρεια και ανατολικά με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 21 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM το Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
1: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: καλημέρα σα. Από ένα αυτοκίνητο θέλει λίγο απ' όλα. Θα είναι εύκολο στην καθημερινότητα, αλλά όταν έρθει η Παρασκευή να φορτώνει πράγματα και να φεύγει. Αυτό είναι σαν το Hyundai i20, ένα πραγματικό all-rounder με turbo κινητήρα και τιμή 17.690 ευρώ. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Η τεχνολογία κινητήρων Hyundai Smart Stream έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην αποδοτικότητα και την καθημερινή χρηστικότητα. Ο turbo κινητήρας του i20 αποδίδει τη μέγιστη ροπή του σε μεγάλο εύρος στροφών, ώστε η δύναμη να είναι διαθέσιμη εκεί όπου τη χρειάζεται περισσότερο οδηγό. Συνδυάζει έτσι ζωντανή απόκριση με οικονομία στην κατανάλωση. Και μιλάμε για το Hyundai i20 με τιμή που ξεκινάει από 17.690 ευρώ. Πάμε Αττική Οδό. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα από το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Αττικής Οδού. Καθυστερεί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 25 με 30 λεπτά από κόμβο Φιλής ως κόμβο Κηφισίας και 10-15 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα τώρα 5-10 λεπτά έχουμε από κόμβο Πλακεντίας ως κόμβο Κηφισίας και 5-10 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα επίσης.
0: Πολύ ωραία. Άλλα εμείς.
2: Κίνηση έχει άνοδος Αλεξάνδρας, ισχυστού κυλοφόρος Αθηνών στο Σκαραμαγκά, αλλά και ενηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλούπολη προς το Βύρονα. Επίσης, κίνηση έχει Βουλιαγμένης προς Αθήνα στη Δάφνη, Βασιλής Σοφίας από τη Βουλή προς το Γιάλινο Δρομέα και η Πειραιός προς την Ομόνια. Και τέλος, η άνοδος της Κηφισού. Για τα μηνύματά σας στο Viber 69 31 952 952.
3: Καλημέρα, Μιχαλάκη.

0: ακούς.
1: Άλλη.
2: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα. Το νούμερο 1. Breakfast FM. Με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ. Νέο,

0: Την έβαγε όλο 8 και δεν τρελαίνω με αυτό το σουτ. Λοιπόν, by the way, να υπενθυμίσω ότι από τη Δευτέρα έρχεται ο νέος διαγωνισμός, η κότα ή το αυγό. Ακόμα δεν έχω κλειδώσει στο μυαλό μου πώς θα το κάνω.
1: Έλα τώρα.
0: Μα ξέρω. Anyway, από τη Δευτέρα λοιπόν. Και κάθε μέρα στις 8 και 4 το. Για ακούστε το.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.

0: 8 και 15 και έχει έρθει η ώρα να μου τηλεφωνήσετε για να βάλω ένα τραγούδι και να παίξουμε μετά.
1: Καλέ, τι δουλειά κάνει!
0: Ωραία. Τηλεφωνήστε μου λοιπόν και θα σας κάνω ερωτήσεις. Αν καταφέρω και βρω τι δουλειά κάνετε, τότε θα κερδίσετε εσείς. Okay, ο νικητής κερδίζει μια δωρεάν επιταγή αξίας 80 ευρώ στο κατάστημα Walking Closet στο Περιστέρι. Θα το βρείτε στη Λεωφόρο Θηβών 167. Καθημερινά look, προσεγμένα στυλά τα κομμάτια και αξεσουάρ που ξεχωρίζουν. Μπορείτε να μπείτε και στο Instagram walking.closet.athens. Okay. Λοιπόν, 2-10-69-46-9-9-7. Αυτός ο διαγωνισμός είναι με τσιτώνει, γιατί πρέπει να δουλέψει το μυαλό.
2: Βέβαια.
0: Και γονιστάζω.
2: Έλα τώρα.
0: Εγώ θέλω να πάω να κάνω υπνοθεραπεία μόνος μου, δηλαδή να πάω να κοιμηθώ μόνος.
2: Ναι.
0: Όχι να πάω, ναι. Αν και παρόλα αυτά μου ήρθε και ένας τιμοκατάλογος από υπνοθεραπευτή.
2: Ναι.
0: Νάνι, απλό 350 ευρώ. Ναι. Νάνι του Ρίγα το παιδί 400.
2: Ναι.
0: Ήπνε που παίρνει τα παιδιά μαζί με τη χοροδία Τυπάλδου 550 ευρώ.
2: Αυτό να πάρει.
0: Και δώρο μία πιπίλα.

0: στο τι δουλειά κάνει, το προηγούμενο δεν το είχαμε βρει.
1: Όχι,
2: όχι, δεν το είχαμε
0: καταφέρει.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Anyway, για να πάμε στην γραμμή. Ποιος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος είναι εκεί?
3: Ο Στράτος.
0: Στράτος. Τι κάνει, Στράτο?
3: Καλά, μέχρι.
0: Πώς πάει, λιγάκι πιο κοντά, αν θέλει το τηλέφωνο για να σε ακούω.
3: Ναι, ναι.
0: Okay. Oh, δεν σα. Πιο κοντά, πιο κοντά.
3: Okay.
0: Εκεί. Κάτι δεν πάει καλά.
1: Κάτι, ναι.
0: Με το τηλέφωνο του. Οκ. Okay. Τι γίνεται, όλα καλά?
3: Καλά.
0: Ωραία. Θα ρωτήσω τι δουλειά κάνεις, να μου πει και να τελειώνουμε. Πες μου κάτι. Δουλεύεις σε γραφείο?
3: Όχι ακριβώς σε γραφείο.
0: Αλλά?
3: Όχι σε γραφείο, όχι.
0: Δεν δουλεύεις.
1: Δεν δουλεύεις σε γραφείο.
0: Τι είσαι, έξω, περπατάς έξω? Τι κάνεις δουλειά έξω, στον δρόμο?
3: Εκτός γραφείου.
1: Είναι εκτός γραφείου.
0: Άλλο εκτός γραφείου. Εγώ ρώτησα εάν η δουλειά του είναι στον δρόμο. Δεν ξέρω, παιδί, μπορεί να έχει στήσει ένα τυροπιτάδικο και να πουλάει τυρόπιτες. Στην Πανεπιστημίου. Στην Πανεπιστημίου.
1: Ναι, αλλά.
0: Είναι κάτι τέτοιο?
3: Όχι, όχι, δεν είναι τέτοια δουλειά. Στον δρόμο. Στον δρόμο.
0: Πώς πληρώνεσαι? Ενώ είναι δικιά σου δουλειά, είσαι σε εταιρεία, κόβεις τιμολόγια?
3: Όχι, όχι. Δεν είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Πληρώνομαι κανονικά μέσα στο τραπέζι, στο μισθό μου.
0: Α, δηλαδή είσαι, ας πούμε, υπάλληλος.
1: Υπάλληλος.
3: Ναι.
1: Α, υπάλληλος.
0: Μάλιστα. Σε έχουν βάλει και εμπορεύεσαι κάτι έτσι?
3: Όχι, όχι, δεν εμπορεύομαι τίποτα.
1: Δεν εμπορεύεται κάτι.
0: Έρχεσαι σε επαφή με άλλους εργαζόμενους, με πελάτες? Πώς γίνεται? Για πες μου λίγο για τους πελάτες. Τι πελάτες?
3: Δεν έχουμε πελάτες, αλλά έρχομαι σε επαφή με εργαζόμενους. Συναδέλφους δηλαδή.
0: Και τι διάλογο, πουλάει ο ένας τον άλλον?
1: Τι θα γίνει?
0: Πώς κονομάται? Δεν κατάλαβα. Ρε παιδί μου, δεν υπάρχει πελατολόγιο? Είσαι υπάλληλος σε μια εταιρεία από ό,τι έχω καταλάβει. Αυτή η εταιρεία δεν έχει πελατολόγιο?
3: Δεν έχει πελατολόγιο, όχι.
0: Δεν έχει.
2: Όχι.
0: Και πώς ζει?
1: Θα
0: μας τρελάνε, μου φαίνεται. Πώς λειτουργεί αυτή η εταιρεία, δεν έχει πελατολόγιο? Αλλά ρε παιδί μου, ακόμα και εμπόριο όπλων παράνομο να κάνουμε, πελάτη θέλεις?
3: Ναι, αλλά δεν κάνουμε εμπόριο όπλων.
2: Δεν κάνουμε εμπόριο. Κάτι άλλο μπορεί.
0: Είναι περίεργο αυτό.
1: Αυτό είναι πολύ κουλό.
0: Μήπως είσαι γιατρός?
3: Όχι.
1: Δεν είναι γιατρός.
0: Κάσε ρε παιδί μου.
1: Όχι, ναι, λέω, δεν είναι.
0: Είναι ένα κλειστό πράγμα, να δεις πώς μου τα λέει. Η εικόνα είναι ένα κλειστό πακέτο που δεν μπορείς να δεις τι είναι.
1: Μα και ο γιατρός έχει πελάτες.
0: Ναι, σωστά.
3: Ναι, είναι κλειστό πακέτο, είναι, ναι.
2: Α,
0: ναι. Παίρνουμε κάτι, σε παρακαλώ.
3: Αχ,
0: τι θα ρωτάω τώρα.
1: Τι θα γίνω?
0: Και γιατί σε πληρώνουν? Αφού δεν κάνεις τίποτα.
1: Δεν έχει πελάτες.
0: Δεν έχει πελάτες στο μαγαζί.
3: Για τις υπηρεσίες προσφέρεις, κάνεις.
0: Α, υπηρεσίες προσφέρεις προς κόσμο, προς την εταιρεία, προς τους συνεργάτες σου, δηλαδή πού είναι?
3: Προς τον κόσμο, προς τον κόσμο.
0: Μας ερώτησα προηγουμένως και λέω...
1: Πελάτες
0: είναι και ο κόσμος.
3: Ναι, δυνάμει πελάτες, δεν είναι πελάτες, δεν τους γνωρίζω.
2: Α, δεν έχετε σε επαφή, εννοεί.
1: Έχει πελάτες.
2: Ναι, αλλά δεν έχετε σε επαφή.
0: Άρα ουσιαστικά εξυπηρετείς κόσμο, ε.
2: Ναι.
3: Σωστά, ναι.
1: Mm. Πολύ κόσμο.
0: Πόσο κόσμο?
3: Πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο.
1: Πολύ κόσμο.
0: Να, κάνει ουρές.
3: Ο κόσμος?
0: Ναι.
3: Όχι.
2: Δεν κάνει ουρά.
1: Α, δεν κάνει ουρά ο κόσμος.
2: Απλά μπαίνει κάπου, μάλλον. Ξέρω εγώ τι κάνει.
0: Τι κάνει?
1: Σε κλαμπ δουλεύει.
3: Μακάρι.
0: Πορτιέρης είσαι ή DJ?
3: Όχι, τίποτα.
0: Δεν μου λες κάτι, για να κάνεις αυτή τη δουλειά που κάνεις, χρειαστεί να σπουδάσεις κάτι μήπως?
3: Ναι, εννοείται.
1: Ας να έχεις σπουδάσει κιόλας.
0: Άρα είναι είναι μια... Ναι.
1: Έχεις σπουδάσει.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, σκέφτομαι. Είναι και Παρασκευή και δεν σκέφτομαι καλά. Τις Παρασκευές είναι χαλαρή.
1: Φοράει στολή?
0: Α, ναι, φοράει στολή.
3: Ναι.
2: Αφού
0: στολή.
2: Ναι. Στολή.
0: Πού είναι, ρε, στα τάγκς είναι? Αξιωματικός είσαι?
3: Ναι.
2: Αξιωματικός.
0: Τι εννοείς?
1: Αξιωματικός.
2: Προσοχή.
0: Στο στρατό?
3: Όχι.
2: Όχι.
1: Όχι. Έχεις πλησιάσει.
0: Όχι, τυχαία πλησίασα.
2: Πού είναι
0: αξιωματικό? Αξιωματικός. Φοράς στολή είπες?
2: Ναι, ναι.
3: Σωστά.
0: Αλλά αξιωματικός της εταιρείας. Όχι του στρατού.
3: Όχι του στρατού. Αλλά όχι και της εταιρείας.
1: Τώρα δεν γίνεται.
2: Πράγμα τώρα πώ γίνεται.
0: Είναι αξιωματικό, εξυπηρετεί κόσμο. Όχι πάρα πολύ. Έτσι λέει. Πώς τα λεφτά παίρνει. Κάτσε τώρα, το τελειώνω.
1: Το τελειώνεις τώρα.
3: Πώς τα λεφτά παίρνω. Δεν είναι και πάρα πολλά.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, χοντρικά πάνω κάτω. Δεν ξέρουμε το όνομά σου.
3: 3.000 ευρώ.
1: 3.000 ευρώ.
2: Μια χαρά.
0: Την ημέρα.
3: Όχι.
0: 3.000.
2: Τι μπορεί να είναι.
0: Είναι medium και upper level.
2: Ναι, ναι.
0: Αλλά... έχεις, δεν ξέρω αν το ρώτησα προηγουμένως, έχεις σπουδάσει κάτι?
1: Έχει σπουδάσει,
3: ναι.
1: Έχει σπουδάσει.
2: Εξωματικός και όχι στο στρατό. Σπουδάσει.
0: Όχι στο στρατό, δεν έχει βγάλει ευελπίδων.
3: Όχι ευελπίδων.
1: Α, δεν έχει βγάλει ευελπίδων.
0: Έχει σπουδάσει εδώ ή στο εξωτερικό?
3: Εδώ.
2: Εδώ.
1: Α, έχει σπουδάσει εδώ.
2: Εδώ, okay. Εδώ.
1: Τι σπου είναι αυτό? Α, μήπως να βάλεις ένα τραγούδι να το σκεφτείς, ρε Μιχάλη. Τι θα γίνει?
0: Έχεις ασφάλιση?
3: Ναι, αμέ.
0: Τι είναι?
3: Ασφάλιση κανονική.
0: Ικά?
3: Όχι.
0: Όπα, όπα. Τι ασφάλιση έχεις, αγόρι μου?
3: Τι ασφάλιση έχω? Ασφάλεια δημοσίου.
2: Δημοσίου.
0: Ποιο στο δημόσιο δουλεύεις?
3: Σωστά.
1: Δουλεύεις στο δημόσιο?
2: Τι γίνεται?
3: Γίνεται.
2: Πώς γίνεται αυτό?
0: Άρα εκεί που είσαι και εξυπηρετείς κόσμο, είσαι για το δημόσιο.
3: Ναι, για το δημόσιο, σωστά.
0: Δηλαδή για το κράτος, πώς να το πω.
3: Σωστά.
0: Πώς να το πω αλλιώς, για το Μητσοτάκι. Ναι. Τι δουλειά κάνετε?
2: Αυτό είναι στρατιωτικός.
0: Δεν είναι στρατιωτικός.
1: Είναι αξιωματικός.
3: Είναι στρατιωτικός, είπαμε. Είμαι στρατηγικός, αλλά δεν είμαι στο στρατό.
1: Δεν το έπαιρνα.
2: Αξιωματικός, αλλά δεν είμαι στο στρατό.
0: Αυτό δεν το πιάσα.
1: Δεν το έπαιρνα πριν.
3: Είμαι αξιωματικός, αλλά δεν είμαι στο στρατό. Στην Ευελπίδων που είπες.
0: Α, ναι. Ρε παιδί μου, μισό το. Όταν λέω στρατός, λέω το στράτευμα. Δεν λέω δηλαδή στο στρατό.
3: Το στράτευμα, ναι.
0: Τι?
3: Άμα το πας έτσι, ναι, στο στράτευμα είμαι. Αλλά όχι στην Ευελπίδων.
2: Μα μπέρδεψε λίγο.
0: Όπα. Έχει βγάλει σχολή στρατιωτική.
3: Σωστά.
0: Έχεις βγάλει σχολή Ικάρων.
3: Σωστά.
0: Είναι αεροπόρος. Καταρχήν χειροκροτήστε, γιατί δεν πρόκειται να περάσει κουνούπι. Μπράβο. Τώρα δεν με νοιάζει, έχεις κερδίσει, θα σου πω, ναι. Έχει κερδίσει τώρα επιταγή αξίας 80 ευρώ για το walking closet. Είσαι πατρεμένος.
3: Να είσαι καλά, παιδιά, να είσαι καλά.
0: Πατρεμένος είσαι?
3: Ναι, έχω και 4 παιδιά.
0: Ωραία, θα στείλεις τη σύζυγο γιατί είναι γυναικεία τα ρούχα.
3: Εντάξει.
0: Μη σε δω με κανένα περίεργο σένα τώρα. Που κρατάς τα σύνορα και τους καραγκιόζητες μακριά. Σωστό. Τι, είσαι δηλαδή από αυτούς τους τατιούς?
3: Όχι. Ήμουνα σε ελικόπτερο.
0: Αυτό είναι ακόμα πιο. Αισθάνομαι ότι είναι πιο δύσκολο το ελικόπτερο, αλλά μπορεί να κάνω λάθος.
2: Νομίζω
3: ναι, είναι λίγο.
0: Είναι, το ελικόπτερο είναι πιο ευαίσθητο, πιο. Λοιπόν, πάντα υγεία, πάντα επιτυχίες και κοιτάτε από απέναντι, μην περάσει τίποτα. Εντάξει.
3: Εννοείται.
0: Τι ωραίο που ήταν. Ήταν δύσκολο, δεν.
2: Ήταν.

0: Κορακάο. 8 και 30 ακριβώς. Όση ώρα έπαιζε το τραγούδι, έγινε και η πρώτη κλήρωση. Και μιλάμε για 4 ελαστικά ολοκαίρια για την Goodyear από την Δημήτρα Κόπλους ΑΕ. Για πάμε. Έχουμε 3 υποψήφιους νικητές. Αν τηλεφωνούμε, αν πιάσουμε τον πρώτο με τη μία, οκ. Okay. Αν όχι, πάμε στον δεύτερο, πάμε στον τρίτο και τα λοιπά. Το είπαμε, διέλυσε ο αεροπόρος.
1: Ναι, ισχύει.
0: Η σκέψη. Πού είμαστε εδώ, πάμε μας. Ω, κερατσίνι. Wow. All right. Πού είσαι, Ζόρζ. Έλα, Γιώργο.
2: Παρακαλώ, ναι.
0: Έλα, πού είσαι, γιατί έχω δουλειές, βιάζομαι. Πού είσαι τώρα.
2: Κι εγώ, στη δουλειά είμαι.
0: Ωραία. Το αυτοκίνητο πού το έχεις.
2: Παρκάρι, απ' έξω.
0: Ωραία, έρχομαι να αλλάξουμε τα λάστιχα, τα καινούργια που πήρες.
2: Ω, Μιχάλης είσαι. Έλα, παιχαρά μου.
0: Γιώργο, είσαι ο μεγάλος νικητής 4 ολοκένουργια λάστιχα της Goodyear από την Δημητρακόπουλος ΑΕ και το Breakfast.
2: Okay. Τέλεια, παίρνω άδεια και φεύγω.
0: Ναι, παρά τα τους χέστους μωρό, το αφήγε.
2: Και το μεροκάματο.
0: Έτσι, μείνε στην γραμμή, thank you.
2: Thank you, ευχαριστώ.
0: Bye.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας.
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό.
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω. Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή. Να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε. What's our worst case scenario? Πρωταγωνιστούν Ρις Αχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Κλέμονς. Digger του Αλεχάνδρου Ινιάριτου. Στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
10: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
11: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Από το Παρίσι, ακούτε τον Ascens DJ με τον καλύτερο, les plus beaux, les plus intelligents, les meilleurs. Μισελ Σαουσοπούλος. Α, του τα λέω.
1: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

Naked with you. Και βεβαίως όση ώρα παίζει το τραγούδι, έγινε και η άλλη κλήρωση που έχουμε σήμερα Παρασκευή. Το νούμερο 1 breakfast FM με τον Μιχάλη και το ταξιδιωτικό γραφείο I Love Tours στέλνει κάποιον από εσάς 3 μέρες στη Θεσσαλονίκη. 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό στο πεντάστερο όνομα hotel. Αεροπορικά εισιτήρια. Θα σας πω ότι στο I Love Tours δημιουργούνται ταξίδια γεμάτα εμπειρίες, εικόνες και μοναδικές στιγμές. ilovetours.gr, okay. Αγίας Λιγερίας 23 στο Γαλάτσι. ilovetours.gr. Έχει και Instagram βεβαίως. ilove.tours. Okay. Έγινε κλήρωση. Έχουμε 3 υποψήφιους. Πάμε στον πρώτο. Μια κυρία.

0: Έλα Σοφία. Σοφία τη Νέα Σμύρνη. Ταρατατά. Δεν απαντάει. Άλλη μία, ακτιβήσει και θα πάμε στο επόμενο. Δεν απαντάει η Σοφία, τι να κάνουμε. Πάμε στη Μάγδα.
1: Ωραία.
0: Δεν είναι πολύ συνηθισμένο όνομα.
2: Όχι, καθόλου.
0: Πολύ παλιά μου άρεσε μια Μάγδα.
1: Μόνο παλιά.
0: Παλιά. Και ξεκίνησε το ενδιαφέρον μου από το όνομα.
2: Α, τι είσαι στη Μάγδα.
1: Αθώ.
3: Παρακαλώ.
0: Πού είσαι καλέ, τι κάνεις?
3: Α, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Πώς πας?
3: Καλά, εδώ πάμε στη δουλειά.
0: Πάτε στη δουλειά, Μάγδα μου? Ναι, τι δουλειά είναι, Μάγδα μου?
3: Δουλεύω σε μια εταιρεία και τώρα είμαστε εδώ στο υπέροχο βαν με τα κορίτσια.
0: Α, να δώσει καλημέρα.
3: Και ανεβαίνουμε Μαρούση από Πειραιά.
0: Α, ωραία, πως θα μας έρχεστε πολύ. Πρέπει να κανονίσεις ποιες μέρες τρεις θα λείψεις, γιατί θα πας στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, τρεις μέρες με αεροπορικά εισιτήρια με στο πεντάστερο όνομα hotel στη Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά από το ilovetours.gr αλλά και από το νούμερο 1 breakfast FM με τον Μιχάλη. Είσαι η μεγάλη νικήτρια. Οργάνωσε.
3: Πάρα πολύ.
0: Έτσι ξαφνικά.
3: Καλά.
0: Πάρε άδεια. Πες στο Τσαουσόπουλο μου πει να με στείλει στη Θεσσαλονίκη για μια δουλειά. Οπότε πας εκεί και κάθεσαι τρεις μέρες, οκ. Okay?
3: Να είστε καλά.
0: Πού πάτε όλα τα κορίτσια?
3: Πηγαίνουμε τώρα Μαρούση, είμαστε κοντά στο Άβενιο είναι η εταιρεία. Ναυτιλιακή.
0: Α, Ναυτιλιακή.
3: Καταλαβαίνουμε. Είμαστε από όλες τις ειδικότητες. Λογιστήρια, HR, όλοι εδώ.
0: Παρόλο ότι είστε ναυτιλιακή εταιρεία, δεν θέλετε καν να βλέπετε θάλασσα, δηλαδή στον Πειραιά. Ανεβήκατε πάνω στα βουνά.
3: Ναι, ανεβήκαμε στα βουνά, τι να κάνουμε. Εκεί μας πήγε.
0: Καλημέρα και στα υπόλοιπα κορίτσια.
3: Επίσης.
0: Καλή συνέχεια.

0: Παιδιά, αυτό είναι ωραίο. Έλα μέσα. Ας πω, φωνάξτε τώρα. Έλα μέσα. Παιδιά, άνοιξε. Τι, μισό λεπτό.
1: Μισό λεπτό. Ο Μπούμπης σου στέλνει χαιρετίσματα. Ο Μπούμπης. Στείλε χαιρετίσματα, λέει στο Μιχάλη. Τώρα τι να σου πω.
0: Ποιος είναι ο Μπούμπης?
1: Ο Μπούμπης, ακούει. Είναι πολλά άτομα μέσα σε ένα αυτοκίνητο και στείλε μου, λέει στον Μιχάλη.
0: Γεια σου, Μπούμπη. Άκου, Μπούμπη, για να ξέρει. Έχει ανοίξει το πιο, ένα παράξενο εστιατόριο όπου το λάθος είναι προσόν. Τι εννοώ. Στο ρεστοράν, λοιπόν, οι πελάτες παραγγέλνουν ζυμαρικά και μπορεί να τους έρθει σούπα. Ζητάνε ψητό ψάρι και τους έρχεται μελιτζάνο σαλάτα. Πίνουν νερό ή περιμένουν νερό και βλέπουν το σερβιτόρο να πίνει από το ποτήρι που τους φέρνει. Τίποτα από αυτά δεν θεωρείται πρόβλημα. Αντιθέτως, λέει, είναι η ουσία της εμπειρίας.
2: Άκουρε.
0: Το εγχείρημα ξεκίνησε ως μια σειρά από προσωρινά pop-up εστιατόρια με σερβιτόρους και σερβιτόρους και σερβιτόρες που δεν τους νοιάζει τίποτα.
1: Δεν νοιάζονται.
0: Χαιστήκαν, δεν νοιάζονται. Το περίεργο είναι ότι κανείς από τους πελάτες δεν έχει διαμαρτυρηθεί και το θεωρούν και αστείο. Τι αστείο, ρε.
2: Τι αστείο, δεν τρώνε.
0: Λοιπόν, από εκείνη τη στιγμή γεννήθηκε η ιδέα ενός χώρου που η χαζομάρα, η αφηρημάδα είναι ότι πρέπει.
1: Ό,τι πρέπει.
0: Απλώς δεν γράφει, ρε.
1: Ποιο είναι, πρέπει να πάμε εκεί.
0: Γκουγκλάρισε το.
1: Να το γκουγκλάρω, πού.
0: Γράψε. Εστιατόριο μπουρδέλο. Θα σου βγει.
1: Ρε Σιμιχάλη.

0: 8.48 Παρασκευή σήμερα.
1: Παρασκευή, Μιχάλη.
0: Και
1: εγώ θέλω να σε πάω λίγο στην Αγγλία.
0: Α, να πάμε.
1: Ναι, ναι, και να σου γνωρίσω τη Σάρα Γουάιτ.
0: Σάρα Γουάιτ.
1: Ναι.
0: Ναι. Okay.
1: Λοιπόν,
0: ναι, ναι.
1: Η Σάρα Γουάιτ, λοιπόν, ναι. Μιχάλη, είναι μια γυμνή θεραπεύτρια. Τι, γιατί, Μιχάλη, εδώ κάνει έργο η κοπέλα.
0: Τι θεραπεύει αυτή.
1: Λοιπόν, θεραπεύει τους άντρες που είναι εθισμένοι στο πορνό.
0: Πώς τους θεραπεύει. Άμα είναι γυμνή, δεν με θεραπεύει.
1: Όχι, αυτό είναι. Γυμνή του θεραπεύει.
0: Μήπως είναι πανάσχημη.
1: Όχι, κούκλα είναι. Την είδες τη φωτογραφία. Μια ξεφύγα καλόν είναι. Ναι. Είναι 28 χρονών. Έχει βοηθήσει, λέει, εκατοντάδες άντρες, μεταξύ αυτών και διασήμους. Ορίστε.
0: Ναι.
1: Που αντιμετωπίζουν, λέει, τον εθισμό.
0: Θα συνεχίσουμε τώρα. Για πάρε, Τζίαν. Για λέγει.
1: Που αντιμετωπίζουν, λέει, αντιμετωπίζει τον εθισμό του, λέει, στο πορνό. Λοιπόν, τι κάνει. Το βασικό χαρακτηριστικό τη θεραπεία είναι ότι. Εντάξει, εννοείται οι πελάτες είναι άντρες. Τι κάνει, μπορούν, λέει, να τη χαζεύουν όσο αυτή είναι γυμνή. Δημιουργώντας έτσι μια εμπιστοσύνη μεταξύ του θεραπευτή και του ασθενή.
0: Και?
1: Να υπάρχει οικειότητα, λέει, στο γυμνό.
0: Ναι.
1: Να υπάρχει. Και έτσι αυτή να μην.
2: Α, το βαριέσαι μετά.
1: Ναι, μπράβο. Να το βαριέσαι και
2: το
1: να μην.
2: Και λες με.
1: Έτσι.
0: Εγώ νόμιζα ότι αυτή είναι only fans.
1: Όχι, Μιχάλη, θεραπεύτρια είναι. Και λέει, οι άντρες έτσι σταματούν να λαχταρούν το γυμνό γυναικείο κορμί και επιστρέφουν στο ρομαντισμό, το πάθος και τη μονογαμία.
3: Παπα, γιατί φωνάζει.
1: Ορίστε. Γιατί είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό. Γιατί δεν ξέρω τι
0: είναι αυτό.
1: Είναι
0: έξαλλη.
1: Δηλαδή, πραγματικά είναι έξαλλη.
0: Θα ήθελε να κάνει αυτή τη δουλειά αυτή.
1: Εγώ δεν μπορεί.
0: Αμέ, μπορεί και να μην τσακουμπήσει κανένα. Να σε πάω στο Άμστερνταμ στα φώτα. Στα φώτα εκεί, να κάθεσαι μέσα.
1: Αυτό δεν πάω εκεί. Έχει πολύ κόσμο.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Δύο κοριτσάκια και 20-22 ετών και λένε δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο. Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και θα τη χάσουμε. Πώς πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Και συζητάγαν τα κορίτσια, η γιαγιά κοίτα. Λέει, ξέρεις τώρα θα πάμε στην Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ, που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει, όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Και τα ίδια λέει, καλό παιδί να είναι.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: DJ. Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Electronet VK Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Electronet VK Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Electronet VK Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
6: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
7: Πες το στον Κωστίκα.
6: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
7: Πες το στον Κωστίκα.
8: Τι θα παραγγείλετε?
6: Δεν έχω... ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
7: Πες το στον Κωστίκα.
9: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
10: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας σε Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410 28 13 26. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
9: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα: Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας: Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση. Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
11: All your favorites in one place.

0: is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: μικροί ήρωες μαθαίνουν ότι στοίχημα να επιστρέφουν με ένα νέο κύκλο δράσεων, προσφέροντας ξανά σε μαθητές και μαθήτριες δωρεάν εκπαιδευτικές και βιωματικές εμπειρίες πέρα από τη σχολική αίθουσα. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, μέσα από δράσεις με συνεργαζόμενους φορείς, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να μάθουν και να ανακαλύψουν νέα ενδιαφέροντα. Οι φόρμες συμμετοχής για τον νέο κύκλο ανοίγουν σύντομα. Μπορείτε να μπείτε στο heroes.gr για όλες τις πληροφορίες. heroes.gr. Η Άννα μου τη λέει Αντικειοδός, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας και πάλι από το κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας Αττικής Οδού. Καθυστερήσεις 20-25 λεπτά στο ρεύμα του αεροδρόμιο από κόμβο μεταμόρφωσης ως κόμβο Κηφισίας και 10-15 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία. Το ρεύμα προς Ελευσίνα τώρα 5-10 λεπτά έχουμε από κόμβο Πεντέλης ως κόμβο Κηφισίας και 5-10 στην έξοδο Γιαλαμία.
0: Άλλο.
2: Να πούμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα στην Παραλιακή στη συμβολή με την Κηφισού λόγω τροχαίου. Κίνηση έχει βάρη Σκοροπίου από τη Βάρη προς τη Σχολή Ευελπίδων. Η άνοδος της Κηφισού από τα Κτέλ προς τη Γέφυρα Αχαρνών. Αλλά και η σχιστού κυλοφόρος Αθηνών στο Σκαραμαγκά. Και τέλος, κίνηση έχει άνοδος της Κηφισίας από την Κατεχάκη ως το Ψυχικό. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Πολύ ωραία. Μάσο Χαζάκης, χρηματιστήριο. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας. Μετά από 4 ανωδικές συνεδριάσεις, υποχωρήσαμε και λίγο άγαρμα γιατί όλα γίνανε στο τέλος. Μείον 2,5% ήταν οι απώλειες αγοραστές, 2.669 μονάδες ο τζίρος στα 508 εκατομμύρια. Σταθεροποιητικά η Αμερική στο συν 0,04, συν 0,19 και συν 0,09. 1,03 έχασε η Γερμανία. Τόκιο και Χονγκ Κονγκ χαμηλότερα στο μείον 1,02 και μείον 2,62. Οι δύο βασικοί δείκτες για αυτές τις αγορές το πρωί. Πετρέλαιο στα 102 και αυτό δεν είναι καλό νέο. 1,13 ευρωδολάριο, χρυσό στα 4.118 δολαρίου. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

Παρακαλώ, για ελάτε, 9-8 λεπτά. Μην ξεχνάτε, DJ Traveler Live on Tour. Ο 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία. Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Θα δεις από κοντά, David Guetta, The Monolith Show.

0: Man është depis Afrodzaka me Mabjuren Artbat Kjalli. Περιλαμβάνει εισιτήρια για το φεστιβάλ, θα ταξιδέψει με την Bliss, την business class της Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ μετρητά για τα έξοδά σου στο Άμστερνταμ. Στείλε μου μήνυμα τώρα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψεις φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Το Viber άλλη μία
1: 6931-952-952.
0: Η κλήρωση θα γίνει Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 8.30 το πρωί εδώ από το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Θα πάτε στο Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ. Φεύγετε Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Την επόμενη μέρα Σάββατο είναι το Monolith Show. Και επιστρέφετε Κυριακή 25 Οκτωβρίου με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr και του Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: David Guetta, You and I, Me and You. Τι ωραία. Έχει ένα μήνυμα εδώ, ο Γιώργος λέει: ρε Μιχάλη, λέει, έλεος, λέει, σε ακούω, λέει, στο γυμναστήριο κτλ. Κάθε μέρα με αυτά που λες, σκάω στα γέλια, τις μισές ασκήσεις τις έχω κάψει, λέει ο Γιώργος. Έλα, Γιώργο. Κλείστε το ραδιόφωνο. Εγώ, λοιπόν, οκ, okay, οκ. Okay. Ναι, να και κάτι έξυπνο λέει, δεν το λέω εγώ,
1: ναι.
0: Που θα μπορούσε να γίνει λέει και στα δικά μας σχολεία. Δασκάλα στις Ηνωμένες Πολιτείες έφτιαξε γωνία για πορδίτσες μες στην τάξη.
1: Αχ,
2: θέλει. Τι άλλο θέλει.
0: Να το δω. Η δασκάλα είναι η Candy Browning. Δασκάλα της Δευτέρας Δημοτικού δημιούργησε σε μία γωνιά της τάξης ένα ειδικό χώρο που οι μαθητές μπορούν να πηγαίνουν και να αποβάλλουν, να κλάνουν. Πώς το λένε. Χωρίς να ζητήσουν άδεια ή να βγουν από την αίθουσα. Με συγχωρείς τώρα, ποιος ζητάει άδεια για να κλάσει έστω κρυφά.
1: Τα παιδάκια.
2: Όχι, δεν γίνεται.
0: Τι είπαμε, ναι, κυρία, μπορώ να κλάσω.
1: Αποκλείεται μόνα του.
0: Τον ονόμασε αυτό το σημείο, το ονόμασε gas station. Δηλαδή σταθμό αερίων. Μην πα στο αυτοκίνητο και δεν είναι άλλα αέρια αυτά. Η ιδέα μπορεί να ακούγεται παράξενη όμως, γιατί η δασκάλα έχει ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο. Να μην διακόπτεται το μάθημα και ταυτόχρονα να μην αισθάνονται τα παιδιά ντροπή για μια απολύτως φυσιολογική λειτουργία του σώματος. Να αισθάνονται. Κάτσε τώρα, ντε, μην το κάνουμε όλο.
2: Άρα να μην ρίξει.
0: Να μην ρίξει, να πάρει άδεια, να πάει στη γωνία. Στη γωνία αυτή υπάρχουν λέει και σπρέι και αποσμητικά χώρο. Όταν ένα παιδί αισθανθεί.
2: Ότι...
0: Κάτσε, ρε. Όταν παιδί λέει, ένα παιδί αισθανθεί ότι πρέπει να αποβάλει αέρια. Να κλάσει.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί απλώς να σηκωθεί από τις θέσεις του, να πάει στο συγκεκριμένο σημείο. Και μετά να επιστρέψει στο μάθημα.
2: Α, πολύ καλό, μπράβο του.
0: Μέσα στην τάξη την ίδια. Σηκώνεσαι, πηγαίνεις εκεί, κάνεις αυτό που πρέπει και επιστρέφεις. Εξηγεί η ίδια η
2: δασκάλα. Πολύ καλό, μπράβο
0: τη. Καλά. Αν γίνει αυτό σε ελληνικό σχολείο, να ξέρετε ότι δεν θα κάνουν μονοπολίτη, εκεί θα χιάσουν κιόλα. Το λέω.

Black Eyed Peas, I got a feeling. Ελάτε παρακαλώ. Θα κερδίσετε το Μιχάλη. Για προσπαθήστε παρακαλώ. Τηλεφωνήστε μου εδώ, θα βάλω ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε για να παίξουμε. 2-10-61-46-9-9-7. Λοιπόν, έχουμε έναν άντρα και μία γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Αυτό θα έχουμε. Θα κάνω 5 ερωτήσεις και θα πρέπει να απαντήσετε σωστά και στις 5. Στις απαντήσεις απαντάτε και οι δύο και εγώ κρατάω πάντα τη σωστή έτσι ώστε να κερδίζετε ομαδικά. Οκ. Από το δώρο θα κερδίσει ο καθένας από ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Easy2C. Σε περιμένουν με μοναδικές προσφορές σε γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακούς επαφής αλλά και εξειδικευμένο οπτομετρικό έλεγχο που θα τους βρούμε στη Νέα Σμύρνη, Ομήρου 73 και στο Εγάλαιο Δημαρχείου 24. Easy2C γιατί η ποιότητα στα μάτια σου είναι προτεραιότητα. 2-10-61-46-9-9-7.

0: Τελεία. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κερδίσεις το Μιχάλη. Οκ. Okay. Λοιπόν, που είναι η Χριστίνα. Χριστίνα. Καλέ.
1: Δεν έχει σήμα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Το που μην κινείσαι γιατί το σήμα σου δεν είναι καλό.
2: Τώρα, κάνεις... τώρα θα σταματήσω.
0: Έτσι. Οκ, okay, σε περιμένω, χειρόφρενο. Ωραία, σήκωσε και χειρόφρενο, μην φύγουμε και πάμε στις παρέμβασεις.
2: Βέβαια.
1: Αλάρμ, βέβαια.
0: Ωραία, δεν μας νοιάζει. Έχει βάλει και αλάρμ, λέει καλά. Λοιπόν, ο Ηλίας του είναι Ηλία.
3: Καλημέρα, Μιχαλή.
0: Καλημέρα, πού είσαι εσύ?
3: Στο μαγαζί.
0: Τι μαγαζί είναι?
3: Είναι μαγαζί που κατασκευάζω κουρτίνες, καλύματα επιπλώσεων, μαξιλάρια, γενικώς διακόσμηση εσωτερικού χώρου.
0: Oh. Ωραία, πες μου κάτι σε παρακαλώ, κουρτίνες αυτά και καλής ποιότητας και τέτοια ή κουρτίνες?
3: Στη Μιχάλη τα πάντα, από Wave, ξέρει αγορά τη γεστή, μέχρι Oman Roller.
0: Κάτσε, σου βρήκα πελάτησα, σε ποια περιοχή ρωτάει η Χριστίνα?
3: Μαρούση.
4: Α, ωραία.
0: Λοιπόν, πώς τα λένε
2: αυτές
0: που κατεβαίνουν προς τα κάτω, πώς λέγονται?
1: Εσίδες,
0: Ρόμαν. Φτιάχνεις Ρόμαν?
3: Εννοείται, ρε Μιχάλη.
0: Λοιπόν,
3: εδώ και 30 χρόνια.
0: Ωραία, μην κλείσεις, σε θέλω.
1: Ναι.
0: Όλα τα έχω βρει από τους ακροατές. Τουλάχιστον, παιδί μου, αφού δίνει κάποιος λεφτά, θα δώσει στους ακροατές. Μην κλείσεις μετά.
3: Έγινε, Μιχαλή.
0: Ωραία. Λοιπόν, Ηλία, από εδώ η Χριστίνα. Χριστίνα, ο Ηλίας και πάμε.
3: Καλημέρα, Χριστίνα.
0: Συγκεντρωνόμαστε. Παιδιά, χθες το βράδυ το σκεφτόμουν αυτό.
1: Και τα ρομάν.
0: Ναι, ναι. Δεν μ' αρέσει η λέξη. Οκ. Χριστίνα, ποιο είναι το αντίθετο του επιπλέον?
2: Του επιπλέον?
0: Ναι.
2: Μουλιάζω.
0: Σωστό.
4: Καλέ,
0: σωστό. Σωστό. Ηλία, τι χρώμα έχουν τα αυτιά του Μίκι Μάους?
3: Άσπρα.
2: Μαύρα.
0: Μαύρα. Σωστά. Η Χριστίνα. Σε έσωσε η Χριστίνα.
2: Ηλία, θα κερδίσουμε. Δεν υπάρχει.
4: Θα κερδίσουμε.
0: Ναι. Καλά. Θα στα πω πιο κάτω. Δεν μου λες κάτι. Πάω πάλι στον Ηλία. Τι τυρί βάζουμε στην τυραμισού?
3: Τυρί κρέμα.
2: Μακαρπόνι.
0: Μπράβο.
4: Μπράβο, είσαι πολύ καλή, Χριστίνα.
0: Ηλία, σε έχει σώσει, Χριστίνα.
4: Μα θέλει να κερδίσει, λέει.
0: Λοιπόν, συνεχίζω τον Ηλία εκεί.
3: Ρίχτα.
0: Ποια είναι η επίσημη γλώσσα της Πορτογαλίας? Έλα. Έλα. Σωστά, σωστά, σωστά. Απάντησε ο Ηλίας. Μπράβο. Πάμε τώρα στη Χριστίνα. Βεβαίως και οι δύο μπορεί να απαντάτε, εννοείται. Ποιοι είναι αυτοί? Πόσοι μήνες του χρόνου έχουν 31 ημέρες?
2: Σχεδόν όλοι.
4: Πόσοι,
2: έλα Ηλία, πέτω.
0: Παιδιά, παλιά θυμάμαι ότι μου μάθαινε ο πατέρας μου πώς να βρίσκω το 31 και το 30. Με την πουλιά.
3: Με τα δάχτυλα, Μιχάλη, με τα δάχτυλα.
0: Ωραία. Για βρείτε το.
3: 7 μήνες.
0: 7 μήνες. Σωστός. Yes. Θα πάω εκεί να πάρω Ρωμάν.
1: Ρωμάν, ναι, Ρωμάν.
0: Εντάξει, αυτό με μπερδεύει και με τρελαίνει. Και πρέπει να, άμα είναι Ρωμάν, θα πρέπει να τις κάνω μαύρες. Anyway. Okay. Έχετε κερδίσει λοιπόν ο καθένας. Έχει κερδίσει από ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από την Easy to See. Οκ. Okay?
2: Τέλεια.
3: Ευχαριστούμε, Μιχάλη.
0: Μην κλείσεις εσύ.
3: Οκ, okay, περιμένω.
0: Oh, I love it. Kanye West.

0: I'm coming. Τέλεια. 9:29. Άλλο ένα μήνυμα ήρθε εδώ. Καλημέρα, λέει Μιχάλη. Εγώ λέει σας ακούω όλη μέρα, κάθε ημέρα και γελάω. Αλλά αυτό που με μπουστάρει, ειδικά όταν χειρουργό πρωί-πρωί και σας ακούω, είστε καλύτεροι, ο Νίκος. Χειρουργός.
1: Μπράβο!
0: Δεν είσαι μόνο σου, Νίκο. Πάρα πολύ, δεν ξέρετε πώ γίνεται. Το πιο πρόσφατο, πριν από τον Νίκο, τώρα που υπογράφει, γνώρισα γιατρό που είναι χειρούργο στη Γερμανία, ο Λουκά. Δεν θα πω επώνυμο. Που είναι εδώ, σπλήνε αυτά, τα ανακατεύει και μου λέει βαράει κάθε πρωί που λε, έχω μέσα. Και παίζει φουλ.
1: Τι ωραία.
0: Okay. Mm-hmm. Θα κάνετε κανένα λάθος, ρε. Hey. Μην κολλήσει κανένα αυτή στην πατούσα.
1: Oh,
0: δεν ξέρω, θέλει προσοχή.

0: καλύτερα τώρα πες.
1: Φτάνουμε.
0: Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρώνες σοφά. Σόλο διβάνι,
7: δι κουαλίτα.
8: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
11: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
12: Η ζωή δεν είναι μία λεωφόρος. Είναι ένα σοκάκι γεμάτο εκπλήξεις. Ανακάλυψε στο νέο Brunch Resto All Day Bar Alley Hub Athens του Ψηρή. Ο Γίγου 9. Alley Hub Athens. Grand Opening Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Guest DJ ο Κώστας Ζήκος.
13: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makaris, Sajau, Topoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
14: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Ντανάη, παρακαλώ. Ελάτε το ζώδιο.
1: Κριός. Δύσκολες οι πρώτες μέρες του Οκτώβρη που μπορεί να φέρουν εντάσεις και προβλήματα στο σπίτι σας. 6. Ταύρος. Το κλίμα βελτιώνεται τώρα σε μία σχέση σας. 9. Δίδυμη. Κάποια απρόπτα γεγονότα στο σπίτι σας θα σας αποδιοργανώσουν. 7. Καρκίνος. Επαγγελματικές επιτυχίες σας φτιάχνουν τη διάθεση. 10. Λέων. Είναι πολύ πιθανό το πρόγραμμά σας να αλλάξει από μία ξαφνική συνάντηση. 8. Παρθένος. Κρατήστε χαμηλούς τόνους και μην δείξετε την εμπάθειά σας, γιατί θα σας κοστίσει το καλό σας όνομα. 7. Ζυγός. Μία επαγγελματική επιτυχία μπορεί να σας λύσει πολλά οικονομικά προβλήματα. 10. Σκορπιός. Το ένστικτό σας θα σας δείξει το δρόμο της επιτυχίας. 10. Τοξότης. Προβληματισμένη με το μέλλον σας δείχνετε σήμερα, ενώ παράλληλα και η ερωτική σας ζωή μπορεί να σας παρασύρει σε λάθη. 6. Εγώκερος. Εκμεταλλευτείτε την καλή σας φήμη και προωθήστε τα επαγγελματικά σας συμφέροντα. 9. Υδροχός. Κάντε συμφωνίες αλλά παραμερίστε τον συναισθηματισμό σας. 8. Και τέλος οι ιχθύες. Οι ιδέες σας μπορεί να σας οδηγήσουν σε μια μεγάλη επιτυχία. 10.
0: Πολύ ωραία. Δεν το ξεχνάμε. The weekend comes. Τέλος για σήμερα. Πότε να ξαναρθώ?
1: Τη Δευτέρα στις 7, Μιχάλη, θα έρθεις.
0: 7, δεν γίνεται κάτι στις 8.30
1: ή 9.
0: Καλά, εντάξει, 7. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ.
2: 95,7 Radio DJ.

0: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.
1: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
2: Πες το στον Κωστίκα.
1: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
2: Πες το στον Κωστίκα.
3: Τι θα παραγγείλετε?
1: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
2: Πες το στον Κωστίκα.
4: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
5: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινήτου? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στο κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
4: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Καίου στην Ιαννού γωνία. Και στο photakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
6: Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 811 777 999.
7: Εξουσιοδοτημένο σταθμό Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
8: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
9: Ποιο?
8: Την Αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
9: Τι έχει?
8: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
9: Όλα αυτά.
8: Ναι, στο Εστία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Εστία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
9: Δηλαδή δύο καταστήματα.
8: Δύο.
4: Η Εστία είναι τώρα στη Λάρισα. Εστία Home και Εστία Pop.
8: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
4: Εστία Home και Εστία Pop.
10: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
10: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
11: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές δύο προϊόντων και άνω.

0: Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Δώστε μου ένα λεπτό να κάνουμε την ιεροτελεστία για την Παρασκευή σήμερα. Ωραία, αυτό πάει για όλους εσάς εκεί έξω και για εμάς εδώ μέσα. Πού τα καταφέραμε, παιδιά? Φτάσαμε Παρασκευή. Καλημέρα και καλώς ήρθατε εδώ στο 95 και πτάλι Άρισα DJ Παρασκευούλα 2 Οκτωβρίου. Παρέα μέχρι και τις 12 πίσω από αυτό το υπέροχο μικρόφωνο. Στέλλα Καρατζόγλου, ελπίζω να κοιμηθήκατε υπέροχοι, να ξυπνήσετε υπεροχότεροι. Josh Baber, Poppy Bass Comb, είναι το My Place. Δυναμώστε την ένταση μόλις ξεκινήσαμε.

0: This is Radio DJ.
1: Μας φτιάχνετε τη μέρα.
2: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί.
3: Σας αγαπάμε πολύ. Φιλιά πολλά.
0: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχία.

Είστε εδώ, είμαστε παρέα φυσικά και πάντα στο 95 και τα Λάρισα DJ. Πρωινό Παρασκευούλας, παιδιά, με έναν εξαιρετικό καιρό εκεί έξω, με μια υπέροχη ηλιακάδα. Βέβαια, αν κάθεσαι στη σκιά, το κρύο είναι λίγο παραπάνω σήμερα, έχω την εντύπωση. 6988-957-957, το Viber περιμένει τα δικά σας μηνύματα. www.dj.gr, μας ακούτε online φυσικά. Και στα social media γίνονται ωραία πραγματάκια. Μια που ανέφερε, με συγχωρείτε, το Viber, στέλνετε τη λέξη το KEL για να μπείτε στην κλήρωση για προσκλήσεις για τη συναυλία που έρχεται το επόμενο Σάββατο στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Ένας από τους πιο γνωστούς ράπερ της γενιάς του έρχεται στην πόλη μας και εννοείται μπορείτε κι εσείς να διεκδικήσετε, να πάτε να τον παρακολουθήσετε δωρεάν. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου, οπότε να, μια καλή ευκαιρία να χαμογελάσουμε λίγο παραπάνω. Χρόνια πολλά αν γιορτάζετε κάτι έτσι ξεχωριστό σήμερα. Η Money και Don't Be So Shy παίζει τώρα.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
3: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
2: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
4: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
2: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
5: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
6: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120. 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
7: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. All your favorites in one place.

0: Είστε εδώ, είμαστε παρέα πάντα και παντού με 95 και τα Λέρσα DJ. Τις Παρασκευές τις ζούμε λίγο παραπάνω, η αλήθεια είναι, γιατί το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι μέρα, είναι συνέστημα η Παρασκευή. Θα σας πάω μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου εκεί μία 36χρονη, η οποία ψάχνει τον έρωτα της ζωής της, δεν κάθισε με σταυρωμένα χέρια, έφτιαξε φόρμες στο Google Form, τις ανέβασε και ρωτούσε πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα για τους υποψήφιους συζύγους, ρωτά τα πάντα για τους επαγγελματικούς τους στόχους, τις καθημερινές τους συνήθειες, τις προσωπικές τους προτιμήσεις. Πώς βλέπουν τη ζωή, πώς βλέπουν το γάμο, τι περιμένουν από μία σχέση. Μιλάμε τώρα για ερωτηματολόγιο σαν αυτά που στέλνουμε στα πανεπιστήμια όταν κάνουμε πτυχιακές. Πάρα πολύ μεγάλη απήχηση είχε όλη αυτή η πράξη της. 240 μέχρι στιγμής οι υποψήφοι. Έχει να διαλέξει, έχει πραγματάκια. Δεν έχει καταλήξει ακόμη από ό,τι διαβάζω. Άντε και στα δικά μας οι ελεύθερες. Ωραίος τρόπος πάντως, συγχαρητήρια. Σάλι Τζέιρ και Μάι Μαντόνα παίζει τώρα στον DJ.
1: I just wanna dance a little bit closer.

Ωραία ενέργεια έχει αυτό. Σίλβα Μπουμπά και One Tonight. Έπαιξε δυνατά στην ώρα το 95 και τελέρισε DJ. Και θέλετε να πάμε μια βόλτα στην αγορά, κάντε μου το χατήρι, γιατί στα Max & Spencer έχουμε Mega Days. Μπορούμε τώρα να ανακαλύψουμε όλα τα γυναικεία, ανδρικά και παιδικά ρούχα, καθώς και εσώρουχα, πιζάμες, είδη σπιτιού και beauty προϊόντα με 20% πρόσφορα. Η Max & Spencer μας βάζει σε φθινοπορεινή διάθεση με έναν απλό κανόνα: διάλεξε την αποχρωσή σου, παίξε με τις υφές και άφησε το styling να κάνει τα υπόλοιπα. Και φέτος εμπνέεται από τη φύση. Έχει έτσι πάρα πολύ ωραία χρώματα του καφέ που είναι και πάρα πολύ μόδα, caramel, olive, το αγαπημένο μας βουργουνδί και φυσικά το cream, και μπορείτε να απογειώσετε το στυλ σας τώρα που όλα τρέχουν σε σούπερ τιμές, 20% λοιπόν σε όλα τα είδη. Η ενέργεια ισχύει έως και την Κυριακή 4 Δεκάτου στα καταστήματα και στο maxandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Και εννοείται ότι αν είστε Sunday Shopper στα καταστήματα στην Ερμού, στην Γλυφάδα, στο Smart Park, στον Πειραιά, αλλά και στην Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη, θα είναι ανοιχτά την Κυριακή. Τα Marks & Spencer τα βρίσκεται στη Λάρισα, εδώ στο κέντρο της πόλης, Ερμού 23. Καλά ψώνια. Ανανεωθείτε. Μαντόνα, Σαμπρίνα Κάρπεντερ, για τη συνέχεια είναι το Bring Your Love, παίζει δυνατά στον DJ.

0: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
2: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας σε Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410 28 13 26. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
6: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
7: Αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Καφές μοναδικός, φτιαγμένος με μεράκι. Barista's Coffee. Το αγαπημένο σου σημείο συνάντησης με premium καφέ που φτιάχνεται μόνο εδώ. Ξεκίνα τη μέρα σου με ζεστό ή κρύο μπρου, έναν υγιεινό φυσικό χυμό ή ένα δυναμωτικό τσάι. Barista's Coffee. Ολοκλήρωσε την απόλαυση με τα ολόφρεσκα σάντουιτς και σνακ μας, ιδανικά για κάθε στιγμή της ημέρας. Barista's Coffee. Φάρσαλα, Λάρισα, Καρδίτσα, Βόλος και σε όλη την Ελλάδα. Το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας.
8: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική. Σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο. Πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό. Ακολουθώντας όλα

0: Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Δεύτερη ώρα παρέα εδώ στο 95 και φτελέρισα DJ. Είμαι η Στέλλα Καρατζόγλου. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12 όπως κάνουμε καθημερινά. Νούμερο 1 επιτυχίες έχει το πρόγραμμα φυσικά και για αυτό το 60 λεπτό. Και νέα σας έχω και διαγωνισμού σας έχω. Οπότε να είστε λίγο συντονισμένοι και λίγο εδώ την προσοχή σας, γιατί έχω και νόστιμα δώρα, έχω και συναυλίες. Έχω. Αλλά επειδή έχω και. Θα σας πω, έχω και προβλήματα, δεν είναι αυτό. Όπως έχουμε όλοι μας. Η ζωή είναι απλή. Αν δεν σου αρέσει κάτι, άλλαξέ το.
2: If you don't like something, change it.
1: Επιστρέφω σε λίγο.

Παρασκευή στις 9, ο DJ τα σπάει. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο καλύτερο dance show της Λάρισας. Into the mix των DJ 95,7.

Αυτός είναι ο Ντάτι. Και αυτό είναι το 1, 2, 3, 4, 5. Έπαιξε δυνατά στον αέρα του DJ. Ο Ντάτι έρχεται στη χώρα μας. Έρχεται στην Αθήνα τώρα, τέλος Οκτωβρίου. Είναι από αυτά τα ονόματα που έχουν κάνει αρκετό θόρυβο άμα τη εμφανίσει. Και μας αρέσει πολύ να σας πάω τώρα σε μια άλλη κυρία που πάντα κάνει θόρυβο όταν εμφανίζεται. Αναφέρουμε φυσικά στην εκρηκτική και πανέμορφη Τζένιφερ Λόπες, η οποία βρέθηκε σε επίδειξη μόδας της Στέλλα Μακκάρτνεϊ στο Παρίσι. Ψιλόβρεχε, είχε ανοιχτή την ομπρέλα της, τη ζήτησαν να την κλείσει γιατί από πίσω δεν έβλεπαν. Και όπως καταλαβαίνετε, ενοχλήθηκε πάρα πολύ. Και το Rest Beach Face της έχει γίνει viral σε όλα τα social media. Σε μια άλλη επίσης εκρηκτική κυρία θα πάμε τώρα. Η αγαπημένη Σία αφαίρεται να πουλά το 50% του μουσικού της καταλόγου σε μια εταιρεία με το τίμημα να φτάνει τα 180 εκατομμύρια δολάρια. Όλα αυτά έρχονται μετά το διαζύγιο της και μετά από τις απαιτήσεις που έχει ο άντρας της να της πάρει σχεδόν το 50% της περιουσίας της, όπως καταλαβαίνετε, και καλά κάνει που τα ξεπουλάει. Και μιας που την αναφέραμε, καιρό έχουμε να το ακούσουμε, είναι το Unstoppable.

0: Brenner, είναι το Sky Asanda. Έπαιξε στον αέρα το 95 και τελέρισα DJ. Είστε εδώ, είμαστε παρέα. Θα είμαστε παρέα για μία ώρα ακόμη. Έκπληξη, σας την έφερα. Αλλά σας έταξα έτσι υπέροχο. Σας έταξα διαγωνισμούς λίγο πριν και στην παρέα μας πάντα εννοείται η αγαπημένη μας Pizza Fan. Και τώρα η αγαπημένη μας συνήθεια περνάει σε άλλο επίπεδο, γιατί η Pizza Fan καινοτομεί για ακόμη μία φορά και παρουσιάζει τη νέα σειρά High Protein που συνδυάζει τη λαχταριστή γεύση με τη μεγάλη πρωτεϊνική αξία, αφού μόνο δύο κομμάτια πίτσα σου προσφέρουν από 37,5 γραμμάρια έως 39,5 γραμμάρια πρωτεΐνης, με πρωταγωνιστή το πλούσιο σε πρωτεΐνη cottage cheese. Οι δύο νέες High Protein πίτσες με τρυφερό φιλέτο κοτόπουλο ή γαλοπούλα και αυγό, αλλά και οι δροσερές High Protein σαλάτες, pasta salad και tropical salad προσφέρουν 4 εξαιρετικές διατροφικές επιλογές για κάθε μέρα. Αν ψάχνετε λοιπόν κι εσείς ένα γευστικό High Protein γεύμα, θα το βρείτε φυσικά στο μενού της Pizza Fan. Και τώρα θα μου πείτε πώς ταιριάζει αυτό με διαγωνισμό. Ταιριάζει, γιατί είναι η ευκαιρία σας να τις δοκιμάσετε. Στέλνετε την φράση Pizza Fan στο Viber 6988-957-957 και τις έχετε στο τραπέζι σας. Θα δοκιμάσετε φυσικά και τα νέα Tropical Crunch Bites. Εμείς τα δοκιμάσαμε, είναι τέλεια. Όλα. Bad Bunny. Ο Λεωνίδας χορεύει απέναντί μου. Έλα, πες ένα γεια.
1: Καλημέρα.
0: Θα συνεχίσουμε παρέα.
1: Ναι.
0: Συνεχίσουμε παρέα.

0: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να βάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
1: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
0: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
1: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου, συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα. Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από Ι-Χ μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στο κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτλ. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο. Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
4: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
5: Πρόβλημα με το αυτοκίνητο? Μην αγχώνεσαι. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης φροντίζουν κάθε όχημα σαν να είναι δικό τους. Άμεσες επισκευές, αλλαγές λαδιών, γενικό σερβίς, όλα γρήγορα και επαγγελματικά. Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης, Αριστοτέλους 55, στη Γιάννουλη Λάρισας. Κάλεσε τώρα στο 2410 59 20 32 και έφυγες.
6: Όταν σε καλεί η τελευταία τεχνολογία, τότε σίγουρα στη γραμμή είναι το phonehouse.com.gr. Το κατάστημα των απαντού gamers και γκατζετάκιδων με τεράστια ποικιλία σε προϊόντα και ασυναγώνιστες τιμές. Πληκτρολόγια, ποντίκια, mousepads, καρέκλες, γραφεία. Θέλεις κι άλλα? Αξεσουάρια κινητά, tablet, υπολογιστές, αναλώσιμα. phonehouse.com.gr. Τεχνολογία στην

0: Hit Music
1: 24-7. Σα την έσκασα. Δεν ξέρω γιατί έβαλα αυτό.
2: Δεν πειράζει.
1: Αλλά ξέρει γιατί το έβαλα, γιατί συνεχίζω. Δεν ναι, είναι αρχή τη ώρα. Εδώ είμαι, παιδιά. Εδώ είναι και ο Λεωνίδας Πέπλης. Η Φανή Γενιώτη δεν είναι εδώ, όπως καταλαβαίνετε.
2: Πού έχει πάει?
1: Έχει πάει, την έχουν πάρει μέσα.
2: Γιατί?
1: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε καμία ωρίτσα μαζί εδώ. Τρελό παρεάκι. Οπότε ξέρετε, τα δικά μας. Εδώ είμαστε σταθερά και αγαπημένοι. 95 και τα Λέρσα DJ. Είμαστε και live στο TikTok. Ελάτε και από εκεί να πείτε μια καλημέρα. Και τι έχω.
2: Πολλές επιτυχίες, πολλά επιτυχίες. Θέματα.
1: Yeah. Θα ξεκινήσουμε κάπως έτσι. Την τρίτη ώρα για σήμερα. Right there. The Second Voice και Let Me Be. Παίζει δυνατά στον DJ. Ερχόμαστε πίσω σε

Παρασκευή στις 9, ο DJ τα σπάει. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο καλύτερο dance show της Λάρισας. Into the mix των DJ 95,7. Λάρισα DJ.

0: του άλλη Βαγγελόβα γκέν.
1: Τι ωραία.
0: Να, να, να, να. Τι ωραία, τι ωραία.
1: Μου είχε λείψει έτσι να σε έχω απέναντι.
0: Έχουμε και καιρό.
1: Ναι, έχουμε καιρό και για αυτόν τον λόγο έχω σούπερ έρευνα που αφορά τα ζευγάρια. Είτε, ή μάλλον για να είμαι πιο ακριβής, αφορά τους ανθρώπους που τώρα μπήκαν σε σχέση και θέλουν να καταλάβουν αν ο άλλος είναι red flag.
0: Ωραία, πολύ ωραίο, μ' αρέσει.
1: Λοιπόν. Αλλά αυτό το καταλαβαίνουμε, λέει, όταν βγαίνουμε, ας πούμε, δεύτερο, τρίτο ραντεβού. Στο πρώτο, μην δίνετε βάση.
0: Ωραία, πάμε.
1: Ο τρόπος που μιλάει στους σερβιτόρους.
0: Ναι, συμφωνώ. Πολύ
1: είναι
0: καλό.
1: Red flag. Δηλαδή, ο άλλος αν είναι αγενής. Για εσάς είναι red flag.
0: Για μένα είναι red flag. Γιατί όταν είσαι αγενής με κάποιους άλλους, προφανώς είσαι αγενής γενικότερα.
1: Γενικά, μπράβο. Ναι. Δεύτερον, αν θα κάνει την κίνηση να κεράσει. Δεν λέω να κεράσει όπως και δίποτε. Αν θα κάνει την κίνηση να κεράσει. Ναι. Είναι σημαντικό και αυτό.
0: Όχι.
1: Είσαι άντρας γι' αυτό.
0: Για μένα είναι πάλι. Συγγνώμη, ήμουν και εγώ
1: ήσουν
0: αέρα.
1: Ήσουν και εσύ αέρα, αφού σου είπα. Ναι.
0: Ήταν red flag για μένα, αν με ρωτάς.
1: Το κέρασμα.
0: Ναι, όχι, γιατί θα βγάλει άλλο το πορτοφόλι και μέσα δεν θα έχει τίποτα.
1: Α, θα κάνει τέτοια μπινιά. Επίσης, ο τρόπος και ο χρόνος που έχει αφιερώσει στο να εμφανιστεί. Δηλαδή, αν έρθει σαν λέτσος.
0: Ναι.
1: Είναι red flag.
0: Ρε φίλε, εντάξει, μπορεί μια μέρα ο άνθρωπος να έρθει από το γυμναστήριο. Να, καλή ώρα σαν το Χρήστο που σκάγει εδώ στο ραδιόφωνο, λες και τέτοιο. Τι να σου πω.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό όντως δεν είναι τόσο red flag.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι τόσο red flag. Επίσης, αν θα έρθει να σε πάρει στο σπίτι ή αν θα από το σπίτι, με συγχωρείτε, ή αν θα προσφερθεί να σε επιστρέψει μετά.
0: Ναι, αυτό είναι green flag για μένα.
1: Είναι green flag να σε πάρει και να σε πάει.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ. Ωραία. Πείτε μας και εσείς στο Viber τι πιστεύετε και μπείτε και στο live. Είμαστε live στο TikTok. Ελάτε στην παρέα και συνεχίζουμε με νούμερα επιτυχίες.
0: Και ένα throwback που έχει ετοιμάσει.
1: Α, έχω ετοιμάσει.

0: έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
1: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Eron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση. All your favorites in one place.

Τι τραγουδάρα είναι αυτή, Ζαμπάρα και After You έπαιξε στον αέρα του DJ. Είστε εδώ, είμαστε παρέα εκτάκτο σήμερα. Συνεχίζουμε από τις 10 το πρωί. Να σας πάω μια βόλτα μέχρι το Μεξικό, όπου εκεί ένας κύριος έχει δώσει πάρα πολλά χρήματα σε αισθητικές επεμβάσεις. Αφαίρεσε μύτη, αυτιά, δάχτυλα για να μοιάσει με χαρακτήρα οσκαρικής ταινίας, με συγχωρείτε. Ήθελε να μοιάσει με χαρακτήρα της ταινίας του Γιγέρμο Ντελτόρο, η μορφή του νερού. Και όπως λέει ο ίδιος, είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος με ό,τι έχει γίνει μέχρι στιγμής και δεν τελείωσε ακόμη. Τα επόμενα σχέδιά του είναι σε συνεργασία με τα Tattoo Artist να καλύψει το δέρμα του με νέα σχέδια, ενώ εξετάζει ακόμη και τον διαχωρισμό των γεννητικών του οργάνων για να συνεχίσει να μοιάζει έτσι με αυτό το μυθικό πλάσμα, πώς να το πω, δεν ξέρω. Έχει δώσει μέχρι στιγμής 20.000 ευρώ για όλα αυτά και εμείς φοβόμαστε να πάμε να κάνουμε ένα μπότοξ. Καταλαβαίνετε τώρα ποιο είναι το δράμα. Μαχμούτ Ορχάν, 6 days, παίζει δυνατά στον DJ.

0: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Electronet VK Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Electronet VK Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Electronet VK Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Glass Drive, Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 811 777 999.
2: Εξουσιοδοτημένος σταθμός Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
3: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
4: Πες το στον Κωστίκα.
3: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
4: Πες το στον Κωστίκα.
5: Τι θα παραγγείλετε?
3: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
4: Πες το στον Κωστίκα.
6: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
7: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
8: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
7: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
9: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
7: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
10: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
11: Αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
12: Ποιο?
11: Την Αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
12: Τι έχει?
11: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
12: Όλα αυτά.
11: Ναι, στο Αστεία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Αστεία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
12: Δηλαδή δύο καταστήματα.
11: Δύο.
6: Η Αστεία είναι τώρα στη Λάρισα. Αστεία Home και Αστεία Pop.
13: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
6: Αστεία Home και Αστεία Pop.

0: Radio DJ. Hit Music 24/7.
1: Επιστροφή στην τέταρτη δική μας ώρα σήμερα. Είστε εδώ, είμαστε παρέα. Όχι, μην μπερδεύεστε καθόλου. Συνεχίζω από τις 10 το πρωί. Καθώς η κυρία Γενιώτη είχε μια ανηλυμένη υποχρέωση, οπότε καταλαβαίνετε, εκμεταλλεύτηκα την απουσία και κατσικώθηκα για 4 ώρες εδώ στον DJ. Συνεχίζουμε δυνατά μέχρι και τις 2 με νούμερο 1 επιτυχίες. Παρέα με όλους εσάς εννοείται. Το Viber περιμένει τα δικά σας μηνύματα. Έχει 9 8 8 9 5 7 9 5 7. Πείτε μου ένα γεια, πείτε μου τι έχετε κανονίσει για το Σαββατοκύριακο και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε. Εδώ είμαι εγώ, τα περιμένω όλα. Get money, stay pretty.
2: Get money, stay pretty.
1: Handle your business.
2: Get money, stay pretty. Get money, stay pretty. Handle your business. Enjoy life, stay sexy.

0: περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας σε Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410-2813-26. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
1: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
2: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω. All your favorites in one place.

0: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σα.
0: Γεια σα. Λοιπόν, είστε στον αέρα. Προσοχή, τι θα πείτε.
2: Ο Χριστός και η Παναγία.
0: Λοιπόν,
1: θέλω να ρωτήσω κάτι.
2: Παρακαλώ.
1: Πόσο σε μέτρησαν στο ΑΤΑΦ διεύθυνση λάδι σα.
2: Με κόντιναν λίγο, με κόντιναν. Είμαι 1,78, με έβγαλαν 1,75.
0: Το ψέμα.
1: Πόσο σε έβγαλαν, πες τώρα.
2: Κοίτα να δεις, ο άνθρωπος σου μεγαλώνει, μικραίνει κιόλας, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Οπότε 1,58 που με έγραψαν στην αστυνομία, τους ευχαριστώ πάρα πολύ, που ήμουν και πιο νέα, που σημαίνει ή ότι δεν μάζεψα ή ότι μου βάλαν και δύο εξτρά πόντους.
1: Γιατί λένε ψέματα στην αστυνομία.
2: Πολύ την ελληνική αστυνομία.
1: Γιατί η ελληνική αστυνομία ψεύδεται. Τώρα θα τους πάρω τηλέφωνο. Έρε κάτι μηνύσεις που θα πέσουν.
0: Αυτά θέλαμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ήμουν σίγουρη ότι κάποια τέτοια να μην πω θα κάνει ο Λεωνίδας.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Γεια σας. Αφήστε μας να φάμε μεσημεριάτικα.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, όχι, άμα ακούει η διεύθυνση Λάρισας, πραγματικά
0: ναι,
1: γύρονται κάποια ερωτηματικά αυτή τη στιγμή για τον τρόπο λειτουργίας.
0: Λοιπόν, κάπου εμείς κλείνουμε εδώ.
1: Κλείνουμε, θα κλείσουμε, ναι.
0: Έρχεται Γιάννης Τουμπάνος 2 με 4.
1: Ήταν χορταστικό το τετράωρο, είχα να κάνω χρόνια.
0: Ορίστε. Για πολλά υπάρχει πρώτη φορά.
1: Γέρασα τώρα, δεν μπορώ, δεν έχω αντοχές. Αφήστε με ήσυχη.
0: Λοιπόν, turn the lights off. Φιλιά πολλά,
1: Bye bye.

0: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best heroes in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρώνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους.
1: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του Eat. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στη Μυρών Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
0: Του Eat. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Μίστερ Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε.
3: Το καλύτερο για το τέλος.
2: Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
4: Κυρία Αστέλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
2: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
5: Αύρα διαχείριση. Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις. Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτλ. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
6: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιανού Γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
7: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική. Σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο. Πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό. Ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Laser Salon Larissa. Laser Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED. Για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Larissa με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Laser Salon. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα.

0: τους ακούτε όλους εδώ. 95.7 Radio DJ. Hit Music 24-7.
1: Καλό μεσημέρι, Λάρισα. Επιτέλους Παρασκευή 2 Οκτωβρίου σήμερα. Συντονισμένη εννοείται στο 95,7. Λάρισα DJ, Γιάννης Τουμπάνος στο μικρόφωνο. Μπαίνουμε στο Σαββατοκύριακο με τρελά vibes και φρέσκα νέα για την Hilary Duff, για τον Bruno Mars, την Karol G και πολλούς ακόμα. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Παρασκευή στις 9, ο DJ τα σπάει. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο καλύτερο dance show της Λάρισας. Into the mix των DJ 95,7.

Λοιπόν, η αγαπημένη μας Hilary Duff βγάζει σήμερα ολοκαίνουργιο τραγούδι με τίτλο Catastrophe. Το κομμάτι είναι για την νέα την animation The Cat in the Hat. Παράλληλα, έχει ανακοινώσει 32 νέες ημερομηνίες για το World Tour της με στάσεις σε Μαδρίτη, Παρίσι αλλά και Βερολίνο παρέα με την Rebecca Black. Θα γίνει χαμός, ακούμε μόνο επιτυχίες. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Σύστημα έτοιμο. 3, 2, 1. Εκτόξευση.
1: Robots back to school. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 έως τις 7 η ρομποτική επιστρέφει στο Fashion City Outlet σε συνεργασία με την ομάδα Talos και την Eduact. Παιδιά 3 έως 13 ετών ανακαλύπτουν τα νέα AI Kits της Lego, κατασκευάζουν ρομποτικά οχήματα και δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους σε μια πίστα εμπνευσμένη από τη νέα σεζόν BioGlow του First Lego League.
0: Ρομποτική, Steam, AI και Lego στο κέντρο της καρδιάς μας.
1: Fashion City Outlet, 4ο χιλιόμετρο λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα, με άνετο δωρεάν πάρκινγκ και συνεχιζόμενο ωράριο λειτουργίας από Δευτέρα έως Σάββατο. Οι χώροι εστίασης και ψυχαγωγίας λειτουργούν και τις Κυριακές.
2: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
3: All your favorites in one place.

Μόλις τον Bruno Mars που μόλις κυκλοφόρησε το βίντεο κλιπ για το Dance With Me, τη νέα του συνεργασία με Karol G. Στο βίντεο ο Bruno τραγουδάει από έναν τηλεφωνικό θάλαμο, μετά σκάει κάτω από το μπαλκόνι της με ορχήστρα και οι δυο τους ενώνονται ξανά. Χάρμα οφθαλμών και ακοής, θα πω εγώ. Ακούμε μόνο επιτυχίες. I miss you.

Η Τινάση ζει την απόλυτη δικαίωση μετά την κυκλοφορία του 8ου άλμπουμ της με τίτλο Pop Star. Ανέβασε ένα συγκινητικό μήνυμα λέγοντας πως για χρόνια ένιωθε παραγωνισμένη. Μην εγκαταλείπετε ποτέ τον εαυτό σας. Γράφει τονίζοντας πως σταμάτησε να ψάχνει την επιβεβαίωση και αφοσιώθηκε μόνο στην τέχνη της. Και τώρα όλοι υποκλίνονται στο ταλέντο της. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στο κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
3: Glass Drive, Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις, ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 811 777 999.
4: Εξουσιοδοτημένος σταθμός Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
5: Το γάλα μου! Πού πήγε το γάλα μου?
6: Ηρέμησε. Επιστρέψανε. Το Θες Γάλα ξαναγεμίζει το ποτήρι σας με 100% φρέσκο, ποιοτικό γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας. Μοναδική γεύση, τοπική παραγωγή και ποιότητα που ξεχωρίζει.
7: Αυτό είναι. Το Θες.
6: Θες Γάλα. Γιατί κάποια πράγματα απλά τα θες. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.
8: Τι θα φάμε σήμερα?
9: Μαμάκας.
8: Φαγητό της μαμάς.
9: Με τη φροντίδα που μαγειρεύονται και έτσι το λες. Θα φάμε από το Μαμάκας.
8: Μαμάκας. Η καθημερινή γευστική συνήθεια που γίνεται λατρεία.
9: Κάθε μέρα διαφορετικές προτάσεις από μαγειρευτά, όσπρια, ζυμαρικά, ψητά της χάρας, πολύτικα σουτζουκάκια, λουκάνικο γεμιστό, σαλάτες, φρυγανιστά ψωμάκια και γλυκά.
8: Νοστιμιές που ξετρελαίνουν σε τιμές που αρέσουν. Μαμάκας Ίτερη. Μεγάλο Αλεξάνδρο 23.
9: Και με delivery στο 2410-259190 ή στο WhatsApp 6983-64-1439.
8: Μαμάκας Ίτερη. Νόστιμα σαν της μαμάκας.
10: Πρόβλημα με το αυτοκίνητο? Μην αγχώνεσαι. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης φροντίζουν κάθε όχημα σαν να είναι δικό τους. Άμεσες επισκευές, αλλαγές λαδιών, γενικό σέρβις, όλα γρήγορα και επαγγελματικά. Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης, Αριστοτέλους 55, στη Γιάννου Λιλάρισας. Κάλεσε τώρα στο 2410 59 20 32 και έφυγες.

0: DJ. Hit music 24/7.
1: Δεύτερη ώρα στον 95,7 Λάρισα DJ. Επιστρέψαμε. Γιάννης Τουμπάνος στο μικρόφωνο. Μεσημεράκι Παρασκευή στην Λάρισα. Το Σαββατοκύριακο είναι πρώτων πυλών και εμείς συνεχίζουμε με τα πιο καυτά νέα της pop. Ακυρώσεις για τον Κάνια, κράξιμο για την Kelly Clarkson και η Ray στην κορυφή του κόσμου. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

παιδιά, οριστικό τέλος για τις εμφανίσεις του Kanye West στην Αγία Πετρούπολη στην Ρωσία. Οι συναυλίες ήταν προγραμματισμένες για 10 και 11 Οκτωβρίου. Ακυρώθηκαν μετά από τεράστιο κύμα αντιδράσεων για τις αμφιλεγόμενες και φιλοναζιστικές δηλώσεις που είχε κάνει κατά καιρούς ο ΓΕ. Οι διοργανωτές ζήτησαν συγγνώμη και επέστρεψαν τα χρήματα πίσω. Άλλο ένα μπλέξιμο στην τεράστια λίστα του Kanye West ή αλλιώς ΓΕ. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: Παράκη, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρί έβαλε τον Νόε να πάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
1: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
0: Συγγνώμη, Μαράκη, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
1: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
3: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
4: Πες το στον Κωστίκα.
3: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
4: Πες το στον Κωστίκα.
5: Τι θα παραγγείλετε?
3: Δεν έχω... ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
4: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
6: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: All your favorites in one place.

Ακούστε τώρα τι έπαθε η Kelly Clarkson. Βγήκε σε ένα podcast και είπε ότι λατρεύει το AI, ότι το ChatGPT είναι ο εραστής της και ότι θα πρέπει απλά οι AI καλλιτέχνες να έχουν δικό τους chart. Το ίντερνετ έγινε έξαλλο μαζί της, λέγοντάς της ότι καταστρέφει το περιβάλλον και την τέχνη. Μάλιστα, λίγες εβδομάδες πριν έλεγε πως το AI δεν έχει ψυχή. Kelly, μάλλον κάπως έχεις μπερδευτεί, κάπως μας τα έχεις μπερδέψει και εμάς. Ακούμε μόνο επιτυχία.

0: Και κλείνουμε με την πιο λαμπερή είδηση. Βγήκε η λίστα Time 100 Next για το 2026 με τα πρόσωπα που αλλάζουν το μέλλον και η Ray είναι στην κορυφή. Όχι μόνο εξασφάλισε τη θέση της στην λίστα, αλλά κοσμεί και ένα από τα πιο κεντρικά παγκόσμια εξώφυλλα του τεύχους, επιβεβαιώνοντας την σαρωτική της πορεία και ψάχνει ακόμα τον άντρα της. Έρχεται σε λίγο ένα αγόρι υπέροχο ραδιοφωνικό, ο Χρήστος και το DJ Evening Show. Μείνετε εδώ.
1: Who are you?
2: This is Somber.
1: 95,7 Radio DJ.

0: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
2: Πες το στον Κωστίκα.
1: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
2: Πες το στον Κωστίκα.
3: Τι θα παραγγείλετε?
1: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
2: Πες το στον Κωστίκα.
4: Κωστίκα Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
5: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
6: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
5: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
7: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
5: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
8: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρ διάγνωση, θεραπεία.
9: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
10: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική. Σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο. Πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό. Ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Λέιζερ Σαλόν Λάρισα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Λάρισα με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Λέιζερ Σαλόν. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα. Radio D.

0: I'm Calvin Harris.
1: Hi, I'm Jennifer Lopez.
2: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
3: 95.7 Radio DJ. Hit Music 24-7.
4: Καλό απόγευμα σε όλους. Επιτέλους Παρασκευάρα σήμερα 2 Οκτώβρη. Μόνο με επιτυχίες. Φυσικά εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Είναι το Evening Show. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 για τα επόμενα 120 λεπτά. Έρχομαι στην παρέα σου. Τι υπέροχη μέρα, παιδιά, αυτή σήμερα. Πόσο για μένα, μάλλον, που από το πρωί είμαι τελείως free, έτσι. 24 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα στο κέντρο της Λάρισας. Έχουμε κάποια από εμάς στην παρέα. Απολαύσει πρωινό καφέ, βολτούλα, χαλαρή βολτούλα, παγωτάκι. Παιδιά, σήμερα η Παρασκευή για μένα τουλάχιστον ήταν τέλεια. Πείτε μου και για εσάς πώς ήταν η Παρασκευή. Αν δεν ήταν τόσο τέλεια, δυναμώστε λίγο τώρα παραπάνω την ένταση για να γίνει ακόμα καλύτερη. Σε λίγο ακούμε Peggy Goo, Anod, Ed Sheeran, πρώτα Tame Impala και Loser.

Πώς ήταν η ημέρα σας σήμερα? Αν είστε σε φάση που θέλετε να φάτε κάτι γλυκό, προλαβαίνετε να φάτε ίσως ένα από τα τελευταία σας παγωτά τη σεζόν, γιατί μετά θα μπούμε και τα καλά στο χειμώνα και θα πονάνε τελεμά μας, όχι τίποτα άλλο. Επικοινωνούμε και σήμερα σε όλα τα social. Είμαστε μαζί στο Facebook, στο Instagram, είμαστε μαζί στο TikTok, αλλά και στο Viber φυσικά, στο 69 88 9 57 9 57. Έχουμε και πάρα πολλούς σούπερ διαγωνισμούς και αυτή την εβδομάδα. Μπείτε τώρα στο dj.gr, πατήστε στην μπάρα που γράφει διαγωνισμοί. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλους τους διαγωνισμούς που τρέχουν. Φυσικά δηλώνετε συμμετοχή και καλή σας επιτυχία. Ενώ μην ξεχνάτε ότι πλέον είναι διαθέσιμη η εφαρμογή μας για κινητά σε Play Store αλλά και Apple Store. Την κατεβάζετε και τη χρησιμοποιείτε φυσικά εντελώς δωρεάν. Olivia Dean τώρα με το So Easy.

Παρασκευή στις 9, ο DJ τα σπάει. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο καλύτερο dance show της Λάρισας. Into the mix των DJ 95,7.

κάτι τέτοιες διασκευές τραγουδιών. Πραγματικά τις γουστάρω τρελά. She doesn't mind. Εδώ στο 95,7 Λάρισα DJ. 2 Οκτωβρίου σήμερα και σαν σήμερα το 1995 οι Iron Maiden κυκλοφορούν το 10ο άλμπουμ τους με τον τίτλο The X Factor. Το 2002 σαν σήμερα ο Robbie Williams υπέγραψε το πιο υπεκερδές βρετανικό δισκογραφικό συμβόλαιο στην ιστορία όταν υπέγραψε με την EMI Records για 80 εκατομμύρια λίρες. Το 2003 σαν σήμερα ένα παντελόνι που φορούσε το 1984 ο Aimison Star των Queen Freddie Mercury πουλήθηκε στο Hard Rock Cafe για 4.230 λίρες σε δημοπρασία. Ενώ σαν σήμερα το 2024, το τραγούδι A Bar Song από τους Σαμπούζεϊ βρίσκεται στη θέση νούμερο 1 του αμερικανικού chart singles. Υπέροχο το συγκεκριμένο κομμάτι, το ακούμε μαζί εδώ στον DJ αμέσως τώρα.

0: το κινητό και να φύγω.
1: Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.

0: Florida. Right round στο DJ Evening Show της Παρασκευής. Τώρα, ο 95,7 Larissa DJ σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε προσκλήσεις για τη συναυλία του rapper το Kel, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Κηποθέατρο Alcazar, εδώ στη Λάρισα. Αν θέλετε κι εσείς να κερδίσετε μία πρόσκληση, στείλτε μου τώρα ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6988-957-957. Γράφετε τη λέξη το Kel, κενό, ονοματεπώνυμο και το email σας για να σας στείλουμε την πρόσκληση σε περίπτωση που τον κερδίσετε. Περισσότερα στο dj.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. This is DJ
1: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

Η Αντέλα είναι μία νέα ανερχόμενη καλλιτέχνηδα, η οποία με το μπαμ που έκανε έχει εκτοξευθεί σχεδόν στην κορυφή σε όλα τα παγκόσμια τσάρτ με το End in LA, που μόλις ακούσαμε εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Τώρα κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ του Ebenezer με πρωταγωνιστή τον Johnny Depp. Ο ηθοποιός συμμετέχει μετά από πάρα πολλά χρόνια σε μεγάλη παραγωγή ως ο διάσημος ήρωας του Καρόλου Ντίκενς. Όλοι έχουμε δει μία από τις ταινίες Ebenezer Scrooge, υπάρχουν πάρα πολλές. Αυτή η λατρεμένη μου χριστουγεννιάτικη ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 13 Νοεμβρίου. Άλλη μια νέα κυκλοφορία τώρα.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε.
1: Το καλύτερο για το τέλος.
0: Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρεια, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
2: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ. Για να τσάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα. Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
3: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα.
4: Glass Drive, όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive, η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 800 11 777 999.
3: Εξουσιοδοτημένο σταθμό Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
5: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
6: Ποιο?
5: Την αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
6: Τι έχει?
5: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
6: Όλα αυτά.
5: Ναι, στο Εστία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Εστία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
6: Δηλαδή δύο καταστήματα.
5: Δύο.
7: Η Εστία είναι τώρα στη Λάρισα. Εστία Home και Εστία Pop.
8: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
7: Εστία Home και Εστία Pop. Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
9: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
10: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
11: Γιώργο, θέλω γυαλιά.
12: Ρε Στέλλα, πάλι γυαλιά.
11: Ρε Γιώργο, δεν έχω σε ταρταρούγα.
12: Τι είναι η ταρταρούγα?
11: Άστο, θα πάω στο iZone το απόγευμα.
12: Κάτσε ρε Στέλλα, μαζί θα πάμε.
11: Γιατί?
12: Αμά ρε Στέλλα, τα χρειάζομαι. Έχεις δει τι γυαλιά ανεβάζει το iZone?
11: Εσύ που τα είδες?
12: Εγώ όλα τα βλέπω.
11: Αν δεν το βλέπω.
12: Τελικά, τι είναι η ταρταρούγα?
10: Για να βλέπετε και να σας βλέπουν, οπτικά iZone. Κούμα 26 και Παναγούλη. Υπεύθυνη οπτικός, Μαρία Καραπαλίση.

0: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Είμαστε μαζί άλλη μία ώρα εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Ακούμε μόνο επιτυχίες για τη Larissa. 2 Οκτώβρη σήμερα 2026. Υπέροχο και λιόλουσε το σκηνικό του καιρού. Με τη θερμοκρασία τώρα στους 24 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι θα είναι και το Σαββατοκύριακο το οποίο έχουμε μπροστά μας. Περιμένω τα δικά σας σχέδια για αυτό το Σαββατοκυριακό και τη δική σας επικοινωνία γενικότερα σε όλα τα social αλλά και στο Viber στο 69 88 957 957. Σε λίγο ακούμε μαζί επιτυχίες από Zerb. Είμαι El Angel, DJ Goja στο ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας. Mike's Mine και Papa Ute.

y Ella Langley. Είναι το Choosing Texas. Το συγκεκριμένο τραγούδι βρίσκεται στην κορυφαία θέση του Billboard σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για αυτή την εβδομάδα. Βρίσκεται στο συγκεκριμένο chart 49 εβδομάδες, εκ των οποίων 24 εβδομάδες είναι στην κορυφαία θέση. Συγκλονιστικό αυτό το νούμερο. Στη θέση νούμερο 2 σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι η Stella Lefty με τον Boston. Νούμερο 3 ο Morgan Wallen με το Been By Now. Στη θέση νούμερο 4 η Ariana Grande με το Hit That I Made You Love Me. Και την πεντάδα των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής συμπληρώνουν οι Tame Impala με το Dracula. Πίσω στα δικά μας είναι το Trivendo και το ακούς στον DJ 95,7.

Αυτό είναι το Sky and Sand από Paul Kalkbrenner εδώ στον DJ. Τώρα κάθε Παρασκευή έχουμε συνήθως κάποια νέα μουσική κυκλοφορία. Αυτή την Παρασκευή σήμερα ο Lil Nas X κάνει τη μεγάλη του επάνωδο στη μουσική βιομηχανία, κυκλοφορώντας το πιο όριμο αλλά και πιο προσωπικό του τραγούδι μέχρι και σήμερα με τον τίτλο World's Greatest. Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο απουσίας από τα φώτα της δημοσιότητας, κατά την οποία ο Lil Nas X αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, πλέον ο 27χρονος μόλις καλλιτέχνης επιστρέφει θριαμβευτής, αφήνοντας πίσω του το πιο προκλητικό τρολάρισμα του παρελθόντος. Υπέροχο το κομμάτι, το άκουσα σύντομα και στο playlist το 95,7 Larissa DJ. BB Rexa τώρα και Faithless είναι το New Religion και το άκουσαν DJ.

το γιορτάζει. Μέχρι και αύριο 3 Οκτωβρίου η πόλη γιορτάζει τα εγγένεια των δύο νέων καταστημάτων Εστία Home και Εστία Pop με μείον 20% σε αγορές άνω των 30 ευρώ. Και κρατήστε και αυτό, η Εστία δεν θα είναι μόνο μέσα στα καταστήματα. Θα υπάρχει και Εστία and the City Van, το οποίο βγαίνει στους δρόμους της Λάρισας με πολλές εκπλήξεις σε διαφορετικά σημεία όλης της πόλης. 1, 2 και 3 Οκτωβρίου λοιπόν, δύο νέα καταστήματα, τρεις ημέρες γιορτής και όλη η Λάρισα μία Εστία. Το νέο κατάστημα θα το βρεις στην οδό Κύπρου 62 και το Εστία Pop Art θα το βρεις στην οδό Roosevelt 9. David Guetta τώρα, Just the Way You Are, είναι στον DJ.

Είναι νέο και το ακούσατε εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Sexy Magic. Εγώ τώρα να σας πάω στην Tate McRae, η οποία πραγματικά έχει σάρωσει όλα τα παγκόσμια charts με τις επιτυχίες της. Η τραγουδίστρια τώρα κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα της. Ανακοίνωσε σήμερα την κυκλοφορία του πρώτου της προσωπικού αρώματος με τον τίτλο Tate One, το οποίο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Scent Beauty. Εμείς κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε μας για σήμερα. Έρχεται Φωτεινή Δάσκιου για την επόμενη ώρα. 7 με 9 Λεωνίδας Πέπλης στις 9 Into the Mix. Από εμένα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ραντεβού Δευτέρα ακριβώς στις 4.

0: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Σύστημα έτοιμο. 3, 2, 1, εκτόξευση.
2: Robots back to school. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 έως τις 7 η ρομποτική επιστρέφει στο Fashion City Outlet σε συνεργασία με την ομάδα Talos και την Eduard. Παιδιά 3 έως 13 ετών ανακαλύπτουν τα νέα AI Kits της Lego, κατασκευάζουν ρομποτικά οχήματα και δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους σε μια πίστα εμπνευσμένη από τη νέα σεζόν BioGlow του First Lego League.
1: Ρομποτική, Steam, AI και Lego στο κέντρο της καρδιάς μας.
2: Fashion City Outlet, 4ο χιλιόμετρο λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα, με άνετο δωρεάν πάρκινγκ και συνεχιζόμενο ωράριο λειτουργίας από Δευτέρα έως Σάββατο. Οι χώροι εστίασης και ψυχαγωγίας λειτουργούν και τις Κυριακές.
3: Glass Drive, Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 800 11 777 999.
4: Εξουσιοδοτημένος σταθμός Λάρισας, Παρμπρίζ Δουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
5: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
6: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
5: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
7: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
5: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
8: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
9: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.

DJ. Hit Music 24/7. Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ. Καλησπέρα σε όλους εκεί έξω. Εδώ είμαστε σταθερά. Στο 95 και 7 Larissa DJ. Πίσω από το μικρόφωνο βρίσκεται η Φωτεινή Δάσιο για την υπόλοιπη μία ώρα μέχρι και τις 7. Φύγαμε για τις νούμερο 1 επιτυχίες. Teddy Swims.

έπαιξε δυνατά στον DJ. Us Against the World. Ήρθε και η Παρασκευούλα που τόσο πολύ περιμέναμε για αυτή την εβδομάδα. Δεν ξέρω για εσάς, εμένα μου φάνηκε αιώνας αυτή η εβδομάδα. Ίσως ήταν οι πολλές υποχρεώσεις. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Παρασκευή σήμερα, 2 Οκτωβρίου του 2026. Χρόνια πολλά να πω και στον Κυπριανό και στην Ιουστίνη που γιορτάζουν σήμερα. Η θερμοκρασία στην πόλη μας είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Καλά το πάει, μία ήλιο, μία συννεφιά. Εντάξει. Θα επιβιώσουμε και σήμερα και το σουκού. Ελπίζουμε το σουκού να έχει πολύ καλό καιρό και με ήλιο, τουλάχιστον να κάνουμε κάποια βόλτα. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 698-957-957 που αυτή τη στιγμή το έχετε κατακλείσει από τα μηνύματά σας για τον διαγωνισμό του Τοκέλ που τρέχει στο Instagram του σταθμού. Θέλω να στείλετε και εκεί να πατήσετε όλα τα βήματα σωστά και εννοείται καλή σας επιτυχία για τον διαγωνισμό. Hi, I'm Ellie Goulding. Hi, I'm Calvin Harris.

έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα. All your favorites in one place.

ήταν η Ριάννα μαζί με Calvin Harris και το Win Find Love. Έπαιξε δυνατά στον DJ. Και πάμε λιγάκι σιγά σιγά για τα τέσσερα πιο τυχερά ζώδια για σήμερα, γιατί έχω εδώ στο στούντιο Φανή Γιαννιώτη και μου είχα αλλάξει όλη τη λίστα. Σας έπαιξε όμως κομματάρες, έτσι δεν είναι? Πολύ νέα τραγούδια. Λοιπόν, ξεκινάμε. Στο νούμερο 4 βρίσκεται ο Κριός για σήμερα. Η τύχη σε βοηθάει στα επαγγελματικά και στις νέες πρωτοβουλίες για σήμερα. Στο νούμερο 3, Καρκίνος. Η μέρα ευνοεί την οικογένεια, τις συνεργασίες και την επαγγελματική πρόοδό σου. Μπράβο μου, θα πω εγώ εδώ, και όσα καρκινάκια είναι εκεί έξω. Στο νούμερο 2, Ζυγός. Δεν έχω τον Λεωνίδα να ουρλιάξει τώρα. Τα οικονομικά και οι νέες ιδέες βρίσκονται στο παρασκήνιο. Μία συζήτηση, μία επαγγελματική πρόταση μπορεί να δημιουργήσει ενδιαφέρουσες προοπτικές. Και στο νούμερο 1, ο νικητής για σήμερα είναι ο Ιχθύς. Η διέστηση και η δημιουργικότητά σου σε οδηγούν σε νέες δυνατότητες. Μην εγκαταλείψει ένα σχέδιο που αγαπάς, μπορεί να αρχίσει να αποδίδει σιγά σιγά.

0: Δεν μπορώ, Μανούλα, δεν μπορώ.
1: Δεν ξέρω τι έχει συμβεί σήμερα, πραγματικά. Στη δική μου εκπομπή, κάθε Παρασκευή αυτό το πράγμα δεν ξέρω. Θα ανοίγει ανιώτη μου, έχει αλλάξει. Παιδιά, πρέπει να πω τον πόνο μου, αλήθεια. Μου έχει αλλάξει όλη τη λίστα καταρχήν.
2: Ήρθα να τα αλλάξω όλα. Πώς λέμε, πώς έλεγε εκείνο τώρα, παιδιά, άλλαξε τα όλα. Ναι,
3: θα τα κρεμίσω.
1: Ωραία. Λοιπόν, γίνεται ένας πανικός εδώ πέρα. Παραδίδος, κοιτάει Λεωνίδα Πέπλη, θα τα πω στα γρήγορα, δεν με αφήνουν, παιδιά. Υπάρχει πρόβλημα. Λεωνίδας Πέπλης έρχεται αμέσως μετά. 7 με 9 και 9 με 10.
0: Into the mix.
1: Into the mix, λοιπόν, που μιξάρει τις

0: επιτυχίες. Από μένα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να περνάς όμορφα.
0: Ναι.
1: Και γεια σας.
0: Γεια σας. Θα τα πούμε Δευτέρα. Αλλά εσείς μένετε εδώ, πάντα στον DJ 95 και 7.
2: Παίζει το καλύτερο!

0: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Electronet VK Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Electronet VK Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Electronet VK Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
2: Ποιο?
1: Την Αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
2: Τι έχει?
1: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
2: Όλα αυτά.
1: Ναι, στο Αστεία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Αστεία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
3: Δηλαδή δύο καταστήματα.
1: Δύο.
3: Η Αστεία είναι τώρα στη Λάρισα. Αστεία Home και Αστεία Pop.
4: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
3: Αστεία Home και Αστεία Pop.
5: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.

0: Radio DJ. Hit Music 24/7.
1: Όλες οι επιτυχίες 24/7. Καλησπέρα Λάρισα, τι κάνετε, πως είστε? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Επιτέλους Παρασκευάρα εδώ 2 Οκτωβρίου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν δυνατά στον DJ 95,7. Περιμένω τις δικές σας επικοινωνίες στο Viber στο 6988-957-957, αλλά και στα social media. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι, You Make Me Fall In Love, το διάλεξε μόλις τώρα η Φανή Γιαννιώτη και παίζει για εσάς. Ναι,
2: σήμερα.
1: Δεν ξέρω σήμερα. Μήπως σιγά σιγά να πάει σπίτι.
2: Άλλο. Τι λες, δεν φεύγω, εδώ θα κάτσω.
1: Ωραία, αλλάξω κλειδαριά. Yeah.

Κάθε Παρασκευή στις 9, ο DJ τα σπάει. Let's go. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο καλύτερο dance show της Λάρισας. Into the mix των DJ 95,7.

Εδώ είμαστε όλες οι επιτυχίες 24-7. I miss you στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Λοιπόν. www.dj.gr και το Viber στο 6988-957-957. Περιμένω όλα τα μηνύματά σας εκεί. Εννοείται www.dj.gr, όπως προείπαν, ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις για να μην χάνετε νέα για τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες, νέα για διαγωνισμούς που έρχονται. Καθώς και αν πας στην κατηγορία διαγωνισμοί, βλέπεις τους ήδη ενεργούς. Τρέχουν πάρα πολλές προσκλήσεις για το Kel Pizza Fan, όπου θα δώσουμε και στο Into the Mix σε περίπου 2 ώρες από τώρα, μια μισή συγκεκριμένα, και γενικότερα όλα τα βρίσκεται εκεί. Έρχεται Teddy Swim, Aziza. Can you feel it? Be nowhere but here with you now. Feels so good. You're on 95.7 Radio DJ.

το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω. All your favorites in one place.

0: Calvin Harris, Satisfy, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Εδώ όλες οι επιτυχίες 24/7. Πάμε να ρίξουμε και μία ματιά στο νέο application του DJ, το οποίο κατεβάζεται σε Android συσκευές και iOS, σε Play Store και App Store συγκεκριμένα. Εννοείται www.dj.gr και βλέπετε τα πάντα. Μάλιστα. Συγγνώμη, θα μου αδειάσετε τη γωνιά.
1: Ναι,
0: θες. Άντε, γεια! Το πουλο! Λοιπόν, το κατεβάζετε κανονικά
1: παντού.
0: Ναι ρε, να πεταχτείτε, μην αγχώνεστε. Hey, it's David Guetta. This is Ujel. What's up, it's your boy Fresh Montana.
2: You're on 95.7 Radio DJ.

Sunshine, Like a Star, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην κίνηση. Βλέπω σειρών πολυτεχνείου σε αρκετά τμήματά τη, όπως και κάθε Παρασκευή. Γενικότερα η κίνηση είναι αυξημένη γενικότερα στη Λάρισα. Βλέπω στην Ιωαννίνων περιφερειακή οδό Λάρισας, όπως επίσης στη Γεωργιάδου στο υπεραστικό κτέλνο μου Λαρίσης απέναντι δηλαδή. Γίνεται ένας μικρός πανικός Γρηγορίου, Λαμπράκη τα ίδια. 23 Οκτωβρίου επίσης γίνεται ένας μικρός πανικός στην Βόλου. Καλά, δεν το συζητάμε καν. Μην περάσετε καν από εκεί αν θέλετε να αποφύγετε γενικότερα την κίνηση Γρηγορίου, Λαμπράκη, όπως προείπα τα ίδια. Και για να δω σε κάτι μικρότερους δρόμους. Για να δω. Α, Παπαναστασίου Ανθίμου Γαζή τα ίδια. Υπομονή, επιμονή, DJ Τέρμα. Σε μία ώρα από τώρα ξεκινάει για το Into the Mix, οπότε θα σας κρατήσω παρέα με τις καλύτερες επιτυχίες.

0: Glass Drive, Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον παρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρίσταλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρίσταλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρίσταλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 800 11 777 999.
1: Εξουσιοδοτημένος σταθμός Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
2: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
3: Όταν σε καλεί η τελευταία τεχνολογία, τότε σίγουρα στη γραμμή είναι
4: το phonehouse.com.gr.
3: Το κατάστημα των απαντού gamers και γκατζετάκιδων με τεράστια ποικιλία σε προϊόντα και ασυναγώνιστες τιμές. Πληκτρολόγια, ποντίκια, mousepads, καρέκλες, γραφεία. Θέλεις κι άλλα? Αξεσουάρια κινητά, tablet, υπολογιστές, αναλώσιμα. phonehouse.com.gr. Τεχνολογία στην πρώτη γραμμή.
5: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές δύο προϊόντων και άνω.

0: Radio DJ. Hit Music 24/7.
1: Όλες οι επιτυχίες 24/7. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη δεύτερη δική μας ώρα με την κίνηση στο κέντρο της πόλης. Θα είναι σε υψηλά επίπεδα και τη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου. Λεωνίδας Πέμπλης για ακόμη μία ώρα πίσω από το μικρόφωνο του DJ 95,7. Και αυτή την ώρα σας έχω πάρα πολλά νέα για τους διαγωνισμούς που τρέχουν, όπως επίσης και για κάποια προβληματάκια που παίζουν στο Spotify και γενικότερα θέματα που αφορούν την τεχνολογία. Εδώ είμαστε με Sam Smith, λαλαλα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Το καλύτερο ξένο ραδιόφωνο στην πόλη. Μην ξεχνάμε και Into the Mix, 9 με 10, εδώ, στον DJ.

0: και εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Όλες οι επιτυχίες του 24-7.
1: Λάρισα DJ.
0: Και εννοείται, θα πάτε στην κατηγορία διαγωνισμού στο www.dj.gr, γιατί η Pizza Fan φέρνει στο τραπέζι σου πίτσα και σαλάτα γεμάτες πρωτεΐνη, ενώ για επιδόρπιο σε περιμένουν τα νέα Tropical Crunch Bites. Ήρθανε πριν καμία εβδομάδα, να σας πω την αλήθεια, και τα δοκιμάσαμε και εμείς. Παιδιά, είναι καταπληκτικά. Οπότε, αν τώρα θες να κάνεις αυτό το γευστικό δώρο στον εαυτό σου, στέλνεις το Viber στο 6988-957-957 τη φράση Pizza Fan και μπαίνεις στην κλήρωση που θα γίνει αυτή την Παρασκευή μετά το Into the Mix, και 5 τυχεροί νικητές ενημερώνονται με γραπτό μήνυμα το ότι κέρδισαν αυτό το γευστικό δώρο. Τέλειο, ε! Τώρα, αν είσαι στην εκπομπή του Into the Mix, που

0: όλη την ημέρα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Η καλύτερη παρέα.
2: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.
3: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

Τρώει Σιβάν με το πάρτι εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου γίνεται πανικό στο κέντρο τη πόλη από κίνηση. Λοιπόν, πανικό γίνεται και με αναφορές για προβλήματα στο Spotify, στο Dow Director. Εδώ και 2 μέρες συγκεκριμένα, χιλιάδες χρήστες σε όλο τον κόσμο φαίνεται πως αντιμετωπίζουν προβλήματα γενικότερα με τη δημοφιλέστερη αυτή πλατφόρμα μουσική. Τα προβλήματα δεν αφορούν μόνο την πλατφόρμα, αλλά αφορούν γενικότερα και το πρόγραμμα και το site, αλλά και γενικότερα όπου υπάρχει το Spotify, υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα με συνήθως 11.000 αναφορές. Όχι συνήθως, έγιναν 11.000 αναφορές το πρώτο 24ωρο και οι χρήστες ουσιαστικά πατάνε play και λέει ότι το συγκεκριμένο τραγούδι δεν έχει βρεθεί στην playlist. Τι εννοείς, ρε αδερφέ, αφού δικιά σου είναι η playlist, εσύ τα έχεις μέσα στο σκληρό σου δίσκο εν ολίγης. Τέλος πάντων, προσπαθούν να το διορθώσουν και το διόρθωσαν κατά μεγάλο βαθμό, λέει εδώ η εταιρεία του Spotify. Και όσοι λέει έχουν και αντιμετωπίζουν ακόμη το ίδιο πρόβλημα, καλό είναι να το στείλουν ακόμα με email στο Spotify. Αυτά που ακούτε είναι τα φρένα από τα αστικά κάτω. Έχω αφήσει λίγο ανοιχτό το παράθυρο σήμερα, έτσι για να νιώσω και εγώ το vibe της Παρασκευής.

Μα τι κομματάρα το συγκεκριμένο. Εδώ είμαστε όλες οι επιτυχίες στο 24-7. Πάμε πάλι σε διαγωνισμό, γιατί αυτή τη φορά σας έχω tickets giveaway, γιατί το αγαπημένο σου ραδιόφωνο σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε προσκλήσεις για τη συναυλία του Τοκέλη, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Κυποθέατρο Αλκαζάρ εδώ στη Λάρισα. Στέλνει στο Viber του σταθμού στο 6988-957-957 τη λέξη Τοκέλ και ενώ όνομα, τεπώνυμο και mail. Ενώ η κλήρωση θα γίνει Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και οι νικητές θα λάβουν αυτόματα τα εισιτήριάκια στο κινητό τους για να πάνε να απολαύσουν αυτή την υπέροχη συναυλία. Τώρα, αν είσαι στο αυτοκίνητο, ακούει ο μπαμπάς σου DJ και είσαι από πίσω, Viber 6988-957-957. Καλή σου επιτυχία. Τώρα, βέβαια, αν ακούτε και μεγαλύτερη το κέλα, ας πούμε σαν τη Στέλλα Καρατζόκλου εδώ που έχει φτάσει στα 40. Συγγνώμη αν ακούς, Στέλλα. Τι κάνω. Nothing breaks like a heart. Αύριο θα έχω απολύτω.

0: τη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο. Η καλύτερη παρέα. Τον ακούω από το smartphone.
1: 95,7 Radio DJ.
0: Τίποτε άλλο.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: After you εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Εγώ σταθερό εδώ στο ραδιοφωνικό αυτό σταθμό. Δεν πάω πουθενά, πουθενά, πουθενά. Εδώ θα μείνω. Λοιπόν, κάπως έτσι κάποτε φτάσαμε στο δικό μας φινάλι και για σήμερα μένουμε στον DJ γιατί έρχεται Into the Mix σε περίπου 10 λεπτά από τώρα. Τι έχουμε, αγαπητοί?
1: Τίποτα. Έχουμε Into the Mix.
0: Έχουμε Into the Mix και τι Into the Mix σήμερα.
1: Εγώ γιατί είμαι ακόμα εδώ από τις 6?
0: Δεν ξέρω, μόνο εδώ δεν είσαι εσύ. Σήμερα έχεις πάρει όλη την τα
1: πραγματικά
0: FM της πόλης. Δεν έχει καμία σημασία. Ας πω κάτι στα τέτοια μας. Δεν έχει καμία πολύ σημασία. Εγώ ξέρω ότι σε πάρα πολύ λίγο θα γίνει πανικός. Μένετε εδώ γιατί έχουμε και πάρα πολλά δωράκια για εσάς.
1: Φύγαμε.
0: Yeah.

0: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρώνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο σεξι και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους.
2: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του Eat. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στην Ηρώων Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
1: Του Eat. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Mr. Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
3: Αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
4: Ποιο?
3: Την Αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
4: Τι έχει?
3: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
4: Όλα αυτά.
3: Ναι, στο Αστεία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Αστεία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
5: Δηλαδή δύο καταστήματα.
3: Δύο.
5: Η Αστεία είναι τώρα στη Λάρισα. Αστεία Home και Αστεία Pop.
6: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
5: Αστεία Home και Αστεία Pop.
7: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
8: The biggest hits.

The best show. Εδώ είμαστε, καλησπέρα Λάρισα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Αυτό είναι το Into The Mix Live. Στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο θα είμαστε μία ώρα γεμάτη επιτυχίες. Στη δική σας επικοινωνία στο Viber, στο 6988-957-957, αλλά και στα social media. Και θα ξεκινήσω με... Γεκε, γεκε! Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, ξεκινάμε!

Λοιπόν, ακούσαμε Stromae σε ένα υπέροχο remix, Allure Dance και τώρα We Are The People, επίσης ένα υπέροχο mashup με το The Rapture από The Black Coffee and Me. Περιμένετε δικά σας μηνύματα στο Viber στο 6988-957-957 καθώς και σε όλα τα social media, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, όπου υπάρχουν social media, είμαστε και εμείς.

Εδώ είμαστε όλες οι επιτυχίες 24-7 Into the Mix Live Show Empire of the Sun, We Are the People στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο Παρασκευή σήμερα 2 Οκτωβρίου. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα σιγά σιγά να στείλετε τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 6988-957-957. Και ο λόγος είναι ένας, θα γεμίσουμε το στομαχάκι μας με τα υπέροχα καλούδια από την Pizza Fan. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε στο Viber, σημειώστε νούμερο 6988-957-957, φωτογραφία το ραδιόφωνο σας συντονισμένο στον DJ 95,7. Άλλη μια το Viber, 6988-957-957. Every breath you take τώρα σε ένα υπέροχο remix.

είμαστε όλες οι επιτυχίες του 24-7. Γεια σου Ιωάννη, γεια σου Γιάννη. Ιωάννα και Γιάννης εδώ, εδώ είναι και η Γεωργίτσα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν το πιστεύετε και όχι, έχω τα εξής. Έχουν στείλει δύο Γεωργίες ταυτόχρονα. Μία Ιωάννα και ένας Γιάννης επίσης ταυτόχρονα. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό στο Viber. Εδώ είναι η Μαρία, γεια σου Δημήτρη. Αυτό είναι το Into the Me.

αν είστε κάπου έξω. Δυναμώστε την ένταση, γιατί αυτό είναι το Into the Mix. Τελευταία εβδομάδα που θα είναι Παρασκευή το Into the Mix. Θα το μεταφέρουμε στο Σάββατο στις 9, 9 με 10 συγκεκριμένα, από την επόμενη εβδομάδα. Για πολλούς και διάφορους λόγους, παρόλα αυτά, είναι και καλύτερα να σας πω την αλήθεια. Γιατί τα Σάββατά μας θα αποκτήσουν νόημα, ε. www.dj.gr 95,7 στα FM, ακούτε Into the Mix Live.

Ήταν και ο Στέφανος και μου λέει: δεν είναι και το Dustin Day After Hours με Madonna και Charlie XCX? Είναι. Και μάλλον θα το ακούσουμε σε λίγο.

Έλα ρε παιδιά, και στείλτε και βιντεάκια. Στο αυτοκίνητό σας εκεί, αν είστε συνοδηγός, βγάλετε το κινητό. Βγάλετε ένα μικρό βιντεάκι και στείλετε το στο Viber. Στο 6988-957-957. Άλλη μια το τηλέφωνο, 6988-957-957. Αυτό είναι το Viber, το στέλνετε εκεί. Και διεκδικείτε να κερδίσετε δύο πίτσες πρωτεΐν σαλάτα και υπέροχο γλυκό από την Pizza Fan. Έρχεται αποκλειστικά για τον Στέφανο. Το Τανσετέρια After Hours. Μαντώνα και Charlie XCS στον DJ 95,7.

πραγματικά κομματάρα εδώ στο Into the Mix και ελπίζω να είμαι στο μυαλό σας και το Into the Mix να είναι η αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή. Το θυμάστε αυτό?

Συγγνώμη για αυτούς τους ήχους. Έχω τέρμα τα ακουστικά. Είμαι δίπλα στο μικρόφωνο και μικροφωνίζει. Δεν έχει καμία σημασία. Αυτό είναι το Say What από Ramba, Adam Port and Me.

Εδώ είμαστε Παρασκευή 2 Οκτωβρίου με όλες τις επιτυχίες. Λοιπόν, Γιάννη αγόρι μου, μήπως θέλω να ρωτήσω αν το σπίτι είναι δικό σου ή το νοικιάζεις, γιατί σίγουρα θα σου κάνουν έξωση με αυτή την ένταση. Λοιπόν, εκεί στην γειτονιά του Γιάννη, αν ακούτε DJ 95,7, κάντε λίγο υπομονή, σε μισή ώρα τελειώνω.

0: Γεια σου Αριάδνη, γεια σου Ραφαήλια. Να και ο Γιάννης με έκανε story, αλλά να κάνουμε repost. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι θα μας πάει πίσω στο 2010 συγκεκριμένα. Και θα το ακούσουμε εδώ στο
1: Into the Mix,
0: the best show. Για θυμηθείτε το. Σε ένα υπέροχο remix από έναν DJ. Και θα ακούσει τον DJ 9, 5, 7.

Hello, George. Εδώ είμαστε. Radio DJ 95,7. Και Into the Mix Live πίσω από το μικρόφωνο και τη μίξη. Ο Λεωνίδας Πέπλης. Λοιπόν, για όσους μόλις συντονίστηκαν, 6988-957-957 είναι ο μαγικός αριθμός του Viber. Εκεί θα στείλεις ένα βιντεάκι. Το ραδιόφωνο σου συντονισμένο. Στην αγαπημένη σου συχνότητα. 95,7 διεκδικείς αγαπημένα καλούδια από την Pizza Fan. Go!

Μα τι φωνάρα αυτός ο Μόμπι. Ενώ www.dj.gr. Αυτό είναι το link που μας ακούτε 24 ώρες, 24 ώρες, οπουδήποτε και αν βρίσκεστε, σε όλο τον κόσμο, αν πιάνει ίντερνετ και στον πλανήτη έξω, και εκεί μας ακούτε. Έρχεται David Guetta, Ariana, Where Have You Been, σε ένα remix εδώ στο Into The Mix.

Πολύ μου τη πάει εδώ ο υπολογιστής. Μου λέει ότι τελείωσε η εκπομπή. Να πέσουν διαφημίσεις. Λοιπόν, ψηφίστε. Να καθίσουμε λίγο ακόμα το Into the Mix. Τώρα στο Viber. Σας δίνω 2 τραγούδια σε χρόνο. Περίπου 5 λεπτά. Ψηφίστε στο Viber. Αν θέλετε να κλείσω και να πάω στην ευχή του Θεού και της Παναγίας. Να πάω σπιτάκι μου να κοιμηθώ. Ή να καθίσω λίγο ακόμα. Εγώ το ψήνω να σας πω την αλήθεια. Α, να, με λέει και η Lana Del Rey εδώ. Ότι ψήνει και αυτή να καθίσουμε λίγο. Έλα ρε παιδιά. Είναι το Dark Paradise, Power of Stellar, σε ένα υπέροχο remix.

Μην ξεχνάτε να κατεβάσετε το νέο μας app σε Android και iOS συσκευές DJ 957. Let's go!

μαγευτική Lana Del Rey Dark Paradise. Λέγεται το συγκεκριμένο. Ενώ αυτό που έρχεται τώρα είναι από Fatboy Slim. Δεν χρειάζεται καν από τον τίτλο, ήδη τον ακούτε. Right here, right now. Camel Fat Remix. Μετά στο Into the Mix σήμερα Παρασκευή. 4 λεπτά μετά τις 10. Θυμίζω ότι το Into the Mix θα μεταδεθεί για Σάββατα πλέον από την επόμενη εβδομάδα και για την διάρκεια της σεζόν κάθε Σάββατο 9 με 10. Εσείς τι λέτε? Τώρα που το σκέφτομαι το χειμώνα και 8 η ώρα να ξεκινάμε, καλά θα είναι. Αλλά αφήστε λίγο να το συζητήσω εδώ με τη διοίκηση. Και μέχρι τότε, right here, right now.

Αν μόλις συντονίστηκε σε αυτό το ραδιόφωνο, είσαι στο Into the Mix με Λεωνίδας Πέπλης. Και μπορεί να κερδίσεις δωράκια από αυτήν την εκπομπή. Πίτσες από την Pizza Fan, σαλάτες και γλυκάκι για επιδόρπιο, στέλνοντας το Viber 69 88.

Ακούτε το νούμερο 1 ξένο ραδιόφωνο της Λάρισσας. Αυτός είναι ο DJ 95,7. Το συγκεκριμένο. Δεν ξέρω πώς θα το προφέρω. PHARA λέγεται. Κοινός φάρα. Τι φάρα να είναι αυτό? Μόνο του το παιδί. Τέλος πάντων, έχω πολλές επιτυχίες. Τουλάχιστον ακούστε αυτές.

Με ρωτάει ο Στάθης εδώ πότε θα γίνει η κλήρωση για τα εισιτήρια της συναυλίας του Τοκέλ. Πληροφορίες στο dj.gr μπορείτε να βρείτε, αλλά εγώ θα σας βοηθήσω και θα πω ότι θα γίνει αυτή την Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου. Οι νικητές θα λάβουν μήνυμα στο Viber, όπου εκεί στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας τώρα.

Γεια σου, Έφη. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Λοιπόν, στο αφιερώνω αυτό. Daft Punk και One More Time. Κρατηθείτε όμως. Syndrix, Get What You Give. Στο Into The Mix. Σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, 13 λεπτά μετά τις 10.

Λοιπόν, για χτυπήστε παλαμάκια. Έτσι λένε οι Kungs. Move your feet, clap your hands. Robin Schulz έχει βάλει το χεράκι του σε αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι. Και μας μαγεύει στο Into the Mix σήμερα Παρασκευή.

Dane και Μακέμπα. Έρχεται τώρα σε ένα υπέροχο remix, το Into the Mix, σήμερα live. Λοιπόν, λίγο ακόμα στον αέρα θα είμαστε. Έχουμε περάσει 20 λεπτά από το κανονικό μας πρόγραμμα. Σε λίγο έρχεται και ο Τάσος Μπιλιαρινός με το καλύτερο mix show εδώ στον DJ.

Λοιπόν, άλλα 5 λεπτάκια θα είμαστε στον αέρα. Bad Memories, Medusa και David Guetta. Έχει βάλει το χεράκι του σε αυτό το υπέροχο remix. Λοιπόν, θα πω άλλη μία φορά το Viber. Για τους εξής λόγους. 6-9-8-8-9-5-7-9-5-7. Στέλνετε εκεί φωτογραφία το ραδιόφωνο σας συντονισμένο στον DJ 95,7 και κερδίζετε υπέροχα καλούδια από την Pizza Fan. Dame on. Κάντε μας follow και στα social media. Larissa Radio DJ, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Άντε κάντε και εμένα. Να ζητιανέψω followers. Λεωνίδας Πέμπλης με 2S στο τέλος. Let's go!

0: Go, Khalid και Save My Love.
1: Into the mix. The best show.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι κάπου εδώ φτάσαμε στο δικό μας φινάλε για σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, 30 λεπτά μετά τις 10. Λοιπόν, αυτό ήταν το Into the Mix. Ήταν τέλειο. Ελπίζω να περάσετε κι εσείς ωραία. Έχετε λίγο ακόμη χρόνο να στείλετε στο Viber φωτογραφίες, στο ραδιόφωνο συντονισμένο σε εμάς εδώ στον DJ 95,7 και να διεκδικήσετε πίτσες από την Pizza Fan. Και εννοείται, εγώ εδώ πέρα θα σας στείλω σε πάρα πολύ λίγο τα απαντητικά μηνύματα στους νικητές που θα κερδίσουν αυτά τα τεμάχια. Να πω επίσης ότι είναι 5 νικητές, έτσι να το λέμε. Και αυτά. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε τώρα. Καλώς ερχόντου των πραγμάτων τη Δευτέρα. Αύριο Ξενοφών Σταθόπουλος. Δεν ξέρω τώρα, τελευταία μία έρθει, μία δεν έρθει. Θα τον φτιάξω εγώ. Καλά, μην αγχώνεστε. Όμως, από την επόμενη εβδομάδα θυμίζω ότι το Into the Mix έρχεται το Σάββατο. Κάθε Σάββατο, λοιπόν, από την ερχόμενη εβδομάδα, για τις ώρες θα ενημερωθείτε και στα social media. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να κλείσω με αυτό εδώ το τραγούδι. Από Moby είναι το Extreme Ways. Δεν είναι κανένα remix, είναι το αυθεντικό, είναι το original. Θέλω να κάνω αυτή την θεαματική έξοδο για σήμερα. Λοιπόν, να περάσετε τέλεια. Προσοχή στους δρόμους τώρα λίγο. Είναι Σαββατοκύριακο, πίνουμε λίγο παραπάνω. Και αν πιούμε λίγο παραπάνω, μακριά το τιμόνι, ε. Άντε ρε παιδάκια, φιλιά πολλά σε όλους και τα λέμε Δευτέρα. Τσάου τσάου.

0: This is Radio DJ.
1: Μας φτιάχνετε τη μέρα.
2: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί.
3: Σας αγαπάμε πολύ. Φιλιά πολλά.
0: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.